0: έτσι να.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
2: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

as she gets up off the floor. Why is it that you beat

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός
3: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: σαφτάδετρα.
1: Δίπλα στη σούπλα
0: σπούρα πούρα. Ο γαρχαρίας τριμάται, ποτέ κοιμάται
1: κατά τα κύματα. Δίπλα στη ζούγκλα, δίπλα στη ζούγκλα.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
3: Πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια, και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία, κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία

και που λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη, διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία.

Πεθαίνω περνά απ' τα ταμεία. Η Πόπη χάνει τη Μαρία. Το νου της είχε στο φαντάρο που την κοιτούσε με λαγνία. Με διάσει φτιάνει το μαλλί της.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ε, παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: Hello, and this is a new podcast.
6: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
8: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
7: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
8: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες. Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
9: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
10: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κατευθείαν τον μπράτσο ή τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
11: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου

0: Thanks.
1: Thank you.
2: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ESR,
1: live
0: from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: καινούργια τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ. Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
1: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου.
0: Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά. Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
2: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
0: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
3: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
4: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
1: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο.
0: Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
4: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
0: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
3: όταν κάνω ποδήλατο.
0: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
5: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
3: Φοράω κράνος.
0: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
1: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
3: Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
2: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
0: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.
6: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
7: Yesterday we talked with two teachers from America. Meredith was from Tennessee and Jory from California. After I gathered all the information, I came to the following conclusions. The schools in USA are amazing. There are almost 2,000 students in every school, and all the students, both girls and boys, have got something to do in their free time. They can take part of football, soccer or tennis team. They can feed the animals in their farm. But before it, they must do their 6 or 8 subjects. The teachers are from 25 to 120, and they teach almost 35 children in every class. Meredith and Jory are two of these teachers. Their favorite places are their classrooms. They do a lot of projects and they sometimes go to the universities with their students. They like them because they are so funny and kind. They became teachers because they like books and children so much. In her free time, Meredith does things with her sister, cooks and walks, and Jory plays with her grandson and rides her bike.
8: European School Radio.
9: Δώσε δύναμη
10: στη φωνή
11: των μαθητών.
12: Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τον τόπο μου. Σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Ο τόπος μου είναι ένας από τους ομορφότερους της Ελλάδας. Η θάλασσα και ο λόφος με τα παλιά νεοκλασικά σπίτια τον κάνουν ξεχωριστό. Στην Προκυμαία θα κάνετε βόλτες και θα δοκιμάσετε διάφορες γεύσεις στις ταβέρνες και τα ουζερί. Μπορείτε ακόμη να πιείτε καφέ ή ποτό στα καφέ μπαρ της παραλιακής. Νοτιότερα θα συναντήσετε πανέμορφους πύργους όπου γύρω από αυτούς πάγομαι τους φίλους μου και κάνουμε καμιά βόλτα. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο που σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έρχεται εκεί καμιά φορά ο Καραγκιόζης και σπάμε λίγο πλάκα. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια ενδιαφέρουσα βόλτα και να θαυμάσετε τους σταλακτίτες στα περίφημα σπήλαια και τις ιδιαίτερες ομορφιάς πέτρες της περιοχής. Αλλά να προσέχετε μην σας πέσει κανένα σταλακτίτη στο κεφάλι. Εάν περπατήσετε στον παραλιακό δρόμο, σίγουρα θα σας τρέξουν τα σάλια από τη μυρωδιά του ψημένου χταποδιού. Και βέβαια θα απολαύσετε τις βουτιές σας στις μαγευτικές παραλίες. Προσέξτε μόνο καμιά πρόσμενη συνάντηση με καμιά καρέτα. Ακόμη να πιστείτε, εσείς
8: χάνετε. European School Radio.
9: Δώσε δύναμη
8: στη φωνή
9: των μαθητών.

0: φιλέ. Με τις ακτίνες σου χαϊδεύεις τα μαλλιά μου. Το σώμα μου ζεσταίνεις.
1: Ενέργεια!
0: Αχ, αέρα!
1: Ο ήχος σου το βράδυ με νανουρίζει.
0: Τους μήλους γυρίζεις. Πολύ κοιμού σπόρους αλέθεις.
1: Και τρέφω με ζεστά.
0: Νελό νελάκι, πόσα πολλά δεν κάνεις. Εσύ με καθαρίζεις. Εσύ τη δίψα μου παίρνεις. Γεμίζεις θάλασσες απέραντες. Ποτάμια λίμες και τη φύση ομορφαίνεις.
1: Έντρα,
0: πλόχια τους καπούς σας μοιάζετε.
1: Είναι στεφολιά σε όποιον την ψάχνει.
2: Αναπνοή και ανάσα.
0: Στον ίσκιο σας όλοι ξεποσταίνουν.
1: Πολύτιμη κληρονομιά στα χέρια μας.
0: Θησαυρώστε το μέλλον. Γιατί στη φύση νιώθουμε ελευθερία και χαρά.
1: Το φυσικό περιβάλλον σεβόμαστε.
2: Προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ζωή σ' αγαπάμε.
3: European School Radio.
4: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
5: των μαθητών.
6: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
5: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο European School Radio. Σε αγάπη.
6: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify.
5: Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάσιο Μαρμαρά.
6: Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.

να σας το αποδείξουμε. Ακούστε την εκπομπή μας και μάθετε για τη μουσική που άλλαξε την ιστορία. Συντονιστείτε με το κανάλι μας. Δεν θα χάσετε.

0: και ο κόσμος θα ανθίσει.
1: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.
1: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
1: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
1: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
4: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
1: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πατάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
4: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
1: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
1: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
1: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
1: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά,
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
1: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
1: Δύναμης.
4: Πίστη στο αδύνατο.
1: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων για τον καθένα.
2: Κάθε άνοιξη,
3: στις 2 του Απρίλη,
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
1: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
1: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
0: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: European School Radio. The best radio in the country.
5: Τι in the country, ρε. In Europe.
6: Τι λες τώρα. In the...

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Να σε ρωτήσω, ασφαλώς θα σε φάρεις.
4: Φυσικά κι ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατώ μια μηχανή σπίδα.
3: Γιατί, είσαι αμονομαχήσεις.
4: Όχι φυσικά, αφρωστά εντέμπια σπίδα προστασίας. Από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδια, από ηλεκτρονικές επάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
4: Τέταρτον
3: υπηαγωγείο Γαστούμης.

Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με τη συγγραφέα για τον Άγιο Χριστόφορο. Ήταν πολύ άσχημος, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ψυχή. Δεν τον αγαπούσαν πολύ, πέρασε πολλά μαρτύρια, αλλά δεν τα φοβήθηκε.

0: όταν ήταν λίγο πιο νέος, έπαιρνε στους ώμους του τους ανθρώπους και τους πέρναγε από την άλλη όχθη του ποταμού. Και μία μέρα ο Άγιος Χριστόφορος εκεί άκουσε, ήταν μία βροχερή μέρα και άκουσε ένα παιδάκι να κλαίει έξω. Το πήρε και πήρε ένα ξύλο και μπήκε μέσα στο ποτάμι αγκαλιάζοντας το από τους ώμους και στηριζόταν πάνω στο ξύλο ο Άγιος Χριστόφορος. Μόλις το πέρασε στην όχθη του ποταμού, το παιδάκι του είπε ότι είναι ο Χριστός και μόλις ανέβασε το Χριστό πάνω στην πλάτη του. Γιατί ήταν τόσο βαρύς ο Χριστός, ήταν σαν να σηκώνει έναν πολύ μεγάλο άντρα. Γιατί είχε πολύ δύναμη ο Χριστός. Εκείνη την ώρα που το είπε, εξαφανίστηκε και όλο το παιδάκι. Ο Άγιος Χριστόφορος έκανε πολλά θαύματα. Μία μέρα ήρθαν πολλοί στρατιώτες και για να τον πολεμήσουν. Όμως οι στρατιώτες πήγαν εκεί πέρα και του είπαν: «Αν μας μοιράσεις αυτή την μπουκιά ψωμί, θα σε ακούσουμε και θα μας καθοδηγείς». Ο Άγιος Χριστόφορος προσευχήθηκε και το ψωμί πολλαπλασιάστηκε και έτσι οι στρατιώτες χόρτασαν και περίσεψε κιόλα. Έτσι ακολουθούσαν για πάντα τον Άγιο Χριστόφορο. Αυτή σήμερα η γιορτή είναι σημαντική, είναι ένας πολύ σημαντικός Άγιος. Είπε κάποια λόγια για σήμερα που εμείς εδώ το γιορτάζουμε.
1: Και μιλούσε για μας, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τον τόπο μου? Σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Ο τόπος μου είναι ένας από τους ομορφότερους της Ελλάδας. Η θάλασσα και ο λόφος με τα παλιά νεοκλασικά σπίτια τον κάνουν ξεχωριστό. Στην Προκυμαία θα κάνετε βόλτες και θα δοκιμάσετε διάφορες γεύσεις στις ταβέρνες και τα ουζερί. Μπορείτε ακόμη να πιείτε καφέ ή ποτό στα καφέ μπαρ της παραλιακής. Νοτιότερα θα συναντήσετε πανέμορφους πύργους, όπου γύρω από αυτούς πάγομαι τους φίλους μου και κάνουμε καμιά βόλτα. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο που σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έρχεται εκεί καμιά φορά ο Καραγκιόζης και σπάμε λίγο πλάκα. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια ενδιαφέρουσα βόλτα και να θαυμάσετε τους σταλακτίτες στα περίφημα σπήλαια και τις ιδιαίτερες ομορφιάς πέτρες της περιοχής. Αλλά να προσέχετε μην σας πέσει κανένα σταλακτίτη στο κεφάλι. Εάν περπατήσετε στον παραλιακό δρόμο, σίγουρα θα σας τρέξουν τα σάλια από τη μυρωδιά του ψημένου χταποδιού. Και βέβαια θα απολαύσετε τις βουτιές σας στις μαγευτικές παραλίες. Προσέξτε μόνο καμιά πρόσμενη συνάντηση με καμιά καρέτα. Ακόμη να πιστείτε, εσείς χάνετε.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: What? What's that? Who's there? Fido? Ah, it's you, Mrs. Arbuckle.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο μαζί μας. Έναν άνθρωπο που μετρά αποστάσεις χωρίς χάλακα και υπολογίζει τις γωνίες του χωρίς μυρογνωμόνα. Κύριε Προγραμματά, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ απλώς λέω πιο δεξιά, πιο αριστερά, αλλά τελικά μάλλον κάνω περισσότερα μαθηματικά από όσα νόμιζα.
0: Και πολύ σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι η γεωμετρία σε κίνηση. Σήμερα θα δούμε πώς οι μαθηματικές έννοιες ζωντανεύουν μέσα στο γήπεδο.

0: προπονητά, το γήπεδο είναι απλώς ένας χώρος άθλησης ή τελικά ένα καθαρό μαθηματικό σχήμα?
1: Αν το σκεφτείτε, είναι απόλυτα γεωμετρικό. Ορθογώνιο με ίσα απέναντι πλευρές και ορθές γωνίες. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ξέραμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το παιχνίδι.
0: Πολύ κατανοητό, κύριε προπονητά. Αν όμως οι αποστάσεις δεν ήταν ακριβείς,
1: θα υπήρχε μπέρδεμα, αδικία, κακή οργάνωση, οι μαθητές. Καταλαβαίνω αμέσως πότε κάτι δεν είναι έτσι.
0: Εδώ αναγνωρίζουμε έννοιες όπως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παράλληλες μαζί με κάθε τις ευθείες, άξονες συνεδρίας, πιο ακρίβεια στις διαστάσεις. Είναι βασική τόσο στα μαθηματικά όσο και στον αθλητισμό.

0: Γιατί οι ομάδες αλλάζουν συνεχώς πλευρές στο παιχνίδι?
1: Για να είναι δίκαιο. Ίδιες αποστάσεις, ίδιος φωτισμός, ίδιες συνθήκες. Οι μαθητές το θεωρούν αυτονόητο.
0: Σας έχουν παραπονηθεί ποτέ οι μαθητές εάν δεν αλλάξουν?
1: Πάρα πολλές φορές. Και τότε τους εξηγώ ότι η συμμετρία εξασφαλίζει ισότητα. Στα μαθηματικά μιλάμε για αξιονική συμμετρία, ισότητα αποστάσεων, ισοδυναμία θέσεων στο επίπεδο. Η γεωμετρία, όπως και ο αθλητισμός, υπηρετεί τη δικαιοσύνη.

0: Το σουτ στο μπάσκετ είναι θέμα δύναμης ή γωνίας.
1: Η γωνία είναι το παν. Αν δεν είναι σωστή, όση δύναμη και να βάλεις, η μπάλα δεν θα μπει.
0: Υπάρχει λάθος γωνία.
1: Φυσικά, και προσπαθώ να το διορθώσω με παραδείγματα και όχι με μαθηματικούς τύπους. Εδώ εμφανίζονται οξύς και αμβλές γωνίες, βέλτιστη γωνία βολής, σχέση γωνίας και απόσταση. Η θεωρία βρίσκει άμεση εφαρμογή στην πράξη.

0: Σε ποια άλλα αθλήματα παίζει πρωταρχικό ρόλο η γωνία?
1: Πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, για ακριβία στις γωνίες μιλάμε. Στο τένις με τη γωνία σερβίς, στο βόλεϊ με τη γωνία υποδοχής και πάσας, στο χάντμπολ, στο γκολφ, στις πολεμικές τέχνες και μάλλον σε όλο.
0: Γιατί στο ζωή σταμάτα τρέχετε συχνά σε κύκλο και όχι σε άλλα σχήματα?
1: Ο κύκλος δεν έχει γωνίες. Η κίνηση είναι συνεχής και πιο ασφαλής.
0: Χρησιμοποιείτε και άλλα σχήματα εκτός από τον κύκλο?
1: Ναι, τετράγωνα, οκτάγωνα και καμπύλες διαδρομές.

0: Ποιο σύντομη διαδρομή είναι πάντα καλύτερη?
1: Η ευθεία είναι η πιο σύντομη, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη.
0: Άρα, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν τον χώρο.
1: Ακριβώς, να σκέφτονται πριν κινηθούν. Εδώ συναντάμε ευθύγραμμα τμήμα, μήκος διαδρομής, σύγκριση ευθείας και καμπύλης.
0: Οι μπάσες έχουν καθόλου σχήμα?
1: Πάντα, τα τρίγωνα είναι βασικά, δίνουν σταθερότητα και επιλογές.
0: Αλλάζουν τα σχήματα στις προπονήσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας?
1: Ναι, όσο μεγαλώνουν οι μαθητές, τόσο πιο σύνθετα σχήματα χρησιμοποιούμε. Εδώ αναγνωρίζουμε τρίγωνα στο επίπεδο, θέση σημείων, σταθερότητα σχημάτων.

0: αλλάζει όταν το γήπεδο έχει μεγαλύτερο χώρο?
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα, όπως περισσότερη κίνηση, διαφορετική στρατηγική, άλλες αποστάσεις και το πιο σημαντικό, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Αν όμως το γήπεδο μικρύνει,
1: γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι και πιο απαιτητική συνεργασία.
0: Εδώ εμπλέκονται το εμβαδόν, η περίμετρος, καθώς και η σύγκριση μεγέθων και η κλίμακα χώρου. Τελικά, κύριε προπονητά, κάνετε γεωμετρία χωρίς να το καταλαβαίνετε.
1: Αν η γεωμετρία βοηθά τους μαθητές να κινούνται καλύτερα και να συνεργάζονται, τότε ναι, την κάνουμε κάθε μέρα.
0: Σήμερα αποδείξαμε ότι η γεωμετρία οργανώνει τον χώρο, ο αθλητισμός εφαρμόζει τις θεωρίες στην πράξη, οι επιστήμες δεν είναι ξεχωριστές, αλλά συνεργάζονται. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να θυμάστε, τα μαθηματικά είναι παντού.
2: Ακόμα τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

Ένα αληθινό παραμύθι. Είμαστε.

0: la vie au fond du sens.
1: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
2: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
3: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλων. Περιγύσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιδιά, ελάτε. Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
4: Μάνα, τι είναι αυτό?
3: Κωδικός μου.
5: Μαρία 1978, είναι δυνατόν?
3: Γιατί είναι, παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
4: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας, γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
3: Γιατί όποτε σε ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
5: Έλα, χάκερ της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνεις χειρούς κωδικούς.
4: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
3: Μια φράση που σας λέω συνέχεια, διάβασες?
5: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
3: Τι θα φας?
4: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση, τι μας λες συνέχεια?
3: Άσε πια το κινητό σου.
5: Τέλει, γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την ελάς, για παράδειγμα.
4: Όπου α βάζεις παπάκι.
5: Όπου γιώτα βάζεις ένα.
4: Γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
3: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
5: Σωστά.
3: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
4: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
3: Άσε με ήσυχο.
5: Είσαι χάκερ, μάνας. Το είπαμε και πριν.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
6: Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο γυμνάσιο Γέρακα. Radio Holics.

0: Στα μικρόφωνα, Θοδωρής Αγιούμπη, Νίκος Μαΐδης. Στίχοι, Radioholics. Μουσική, Jesse Blue. Ηχοληψία, Νικολέτα Τοντόροβα.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.

0: ένας φίλος, μία φίλη σαν αδερφός.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.

0: συναντηθούμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά πού θα πας το καλοκαίρι?
0: Εγώ θα πάω στον Παπάγο, αλλά ξέρεις τον μύθο που όποιος κάνει διακοπές στον Παπάγο περνάει τριπλά τέλεια.
1: Τότε σίγουρα θέλω να έρθω μαζί σου και να μου πεις και τους υπόλοιπους μύθους του Παπάγου.
0: Άκου το

0: Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Παπάγου, που περνάνε τέλεια, επίσης έχει και ένα ραδιόφωνο.
1: Α, το ξέρω, το ράδιο Περίχαρος. Έχω ακούσει πως κάνουν τέλειες εκπομπές.
0: Ωραία, τι καθόμαστε εδώ, πάμε!
1: Τέλεια!

0: Εμείς, η Μαρία και η Αγγελική, θα σας διηγηθούμε μια ιστοριούλα για το καλοκαιράκι.
1: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κοριτσάκι με ένα σκύλο που πήγαινε με το πλοίο στην άντρα.

0: Δυστυχώς, είχε πολύ αέρα και κύμα.
1: Όταν έφτασαν στο σπίτι τους, βούτυξαν στην πισίνα.
0: Ο σκύλος δεν ήξερε να κολυμπά και είχαν ξεχάσει ανοιχτό τον ρουφιχτήρα και ο σκύλος ρουφήχτηκε.
1: Το κοριτσάκι χώρισε στο ρουφιχτήρα με άνεση και τον ακολούθησε στους υπονόμους. Ύστερα από 3 ώρες κατάφεραν να γυρίσουν στην πισίνα, όμως ήταν πενταυρό.

Μετά από 20 χρόνια βρέθηκαν και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Ήτανε μια ιστορία που εμπνεύστηκε.

0: στη γη.
1: Κάτι από τις καλοκαιρινές διακοπές μας.
0: Μάμη πάνω στη γη. Μόνη στη γη.
2: Πού θα πας το καλοκαίρι?
3: Θα πάω στο Αίγιο.
2: Γιατί, εκεί μένει κάποιος συγγενής σου?
3: Ναι, μένει η νονά μου. Εσύ θα πας κάπου?
2: Ναι, θα πάω στο Ξεροπήγαδο.

0: είμαστε τρία κορίτσια από την εκπομπή και τη ραδιοφωνική ομάδα
1: το Ράδιο Περίχαρος.
0: Και θα κάνουμε ένα quiz σήμερα για να μπούμε σε καλοκαιρινή διάθεση και θα ακούσετε μερικά όργανα και θα πρέπει σε 5 δευτερόλεπτα να μαντεύετε τι ήχο καλοκαιρινό κάνουμε.
2: Όποιος δεν το βρει χάνει.
0: Ξεκινάμε με τον πρώτο μας ήχο. 5, 4, 3, 2, 1. Μαντέψατε. Ήτανε το πλοίο που φτάνει στις καλοκαιρινές διακοπές. Επόμενος ήχος είναι 5, 4, 3, 2, 1. Μαντέψατε. Ήταν το καμπανάκι μέσα στο μυαλό σας που περιμένει για να πάτε στη θάλασσα και να δροσιστείτε.

επόμενο όργανο είναι. 5, 4, 3, 2, 1. Μαντέψατε. Αυτή ήταν η βουτιά μέσα στη θάλασσα.

με ένα όργανο. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό το μαντέψατε? Ήταν ο αέρας που θέλετε να φυσήξει για να δροσιστείτε το καλοκαίρι.

0: corecea chitora.
1: 5, 4, 3, 2, 1, μαντέψατε!
0: Μαντέψατε, ήταν τα πουλιά που κελαϊδούν το καλοκαίρι.

Τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Είναι η ανυπομονησία που πέφτει από τον ουρανό να πάω στη θάλασσα.

επόμενο όργανο. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Μαντέψατε. Είναι η καρδιά που χτυπάει γιατί ανυπομονεί να μπει με στη θάλασσα για να δροσιστεί.

órgano. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Μαντέψατε. Ήταν το ρολόι που χτυπάει για να έρθει η ώρα

0: Toma un órgano.
1: Pede, tesera, tria, dio, ena, matesa, te.
0: Ήταν η χαλάρωση της ψυχής που έχεις το καλοκαίρι και δεν σε νοιάζει τίποτα για το σχολείο, για τη δουλειά, για όπου και αν πας τις άλλες εποχές.
2: Δηλαδή, αν ακούς το κουδούνι, απλώς αδιαφόρησε. Μη σε νοιάζει.

0: επόμενη παίκτρια ξεκινάει με τα όργανα.
1: 5, 4, 3, 2, 1, μαντέψατε.

0: Tome un órgano.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Μαντέψετε, αν δεν μαντέψετε, ήταν η άμμο.

0: όργανα. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Αυτές ήταν οι πέτρες που πέφτανε μέσα στη θάλασσα.

0: Επόμενο όργανο.
1: Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα.
0: Μαντέψατε.
1: Αυτό ήταν η θάλασσα με τα ψάρια της που κολυμπούσαν. Κομεράκι, καλοκαιράκι,
0: καλοκαιράκι. Αου, αου, αου, αου, μαντέψατε. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Μαντέψατε. Ήταν η φωνή ενός ανθρώπου που καίγεται πάνω στην άμμο. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Μαντέψατε. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να χαλαρώσει. Φωνές των παιδιών που τρέχουν για να βουτήξουν στη θάλασσα. Splish, splash, I was taking a bath.

0: Πόσα βρήκατε από αυτά, γράψτε μας στα σχόλια και βάλτε και ένα like. Ακούσατε τρεις μαθήτριες της Δέλτα 1 Τάξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Παπάγου. Την Κατερίνα, την Έλενα και την Ηλιάνα. Γεια σας και καλό καλοκαίρι!
1: Αν σας άρεσε, μπορείτε να βάλετε εγγραφή και να γίνετε μεγάλη ακόλουθη του Ράδιο Περίχαρος.
2: Κάντε το!
0: Καλές βουτιές και καλά μπάνια! Και άμα μάθετε!

0: Ναι, όντως, τέλεια εξυψώνα. Πάμε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω. Από την τουαλέτα έχει. Πάμε να δούμε. Και μπορούμε να κρυφτούμε εκεί.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή.
1: Ήταν 29 Σεπτεμβρίου 2025. Δύο κορίτσια με τα δραστηριότητά τους έπαιζαν κρυφτό και προσπαθούσαν να βρουν την τέλεια κρυψώνα.
2: Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι αυτή η τουαλέτα τους μετέφερε στο 2005.
0: By the way, τότε κερδίσαμε την Eurovision.
3: Ναι!
4: Clock it!
5: Αυτή η δραστηριότητα σταμάτησε και ξαναξεκίνησε έναν χρόνο μετά.

0: κρυφτούμε. Δεν θα μας βρουν ποτέ.
1: Ναι, όντως. Τέλεια κρυψώνα. Πάμε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ξέρω. Από την τουαλέτα έρχεται. Πάμε να δούμε. Και μπορούμε να κρυφτούμε και εκεί.
0: Ναι. Μέσα σε αυτή την τουαλέτα ήταν η Έλενα Παπαρίζου και τους είπε «Clock it, girls! Νίκησα την Eurovision!»

0: Λίγο κορίτσια, μετά από λίγο καιρό τις βρήκαν σε μια τουαλέτα μαζί με την Παπαρίζου να τραγουδούν. Ε, κορίτσια, πού είστε, σας ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό.
1: Όχι!
2: Καλά, τι κάνεις, βλέπουμε Eurovision.
1: Είσαι τρελή!
0: Σας ψάχνουμε μερική αστυνομία, παιδιά.
1: Δεν πειράζει, δεν είμαι την τρελή με Παπαρίζου.
2: Γεια, κορίτσια.
1: Γεια σου.

0: Νικόλας και θα σας αφηγηθώ μια ιστορία από το καλοκαίρι που πέρασα μαζί με τον Θανάση.
1: Το καπούρι στη φωλιά του

0: Πριν ένα χρόνο ήμουνα με το Θανάση στη Σύρο όταν κατεβήκαμε σε μια παραλία ονόματι Λούτσα.
1: Αυτή η παραλία ήταν τέλεια. Είχε σχεδόν χρυσή άμμο κατά κάποιον τρόπο και είχε ένα ωραίο μπαρ που πήραμε όσες κρύες σοκολάτες θέλαμε και κάναμε βουτιές στην πιο καθαρή θάλασσα που είχα δει ποτέ μου.
2: Εκεί που κολυμπούσαμε, είδαμε κάτι σαν σακούλα, αλλά δεν ήταν σακούλα. Ήταν μια μόβ

Μια μέρα στην Ακλία ζούσε ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Μέλια. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ καθόταν στο τσάκι και μετά πήγε για ύπνο. Όταν ξύπνησε είδε πως ήταν κλεμμένο και ότι ήταν ξαπλωμένο στα ξύλα. «Άμα κάνεις ό,τι σου λέω θα σε αφήσω», είπε ένας άνθρωπος πάνω από τα ξύλα που καθόταν το κοριτσάκι. «Όμως άμα δεν κάνεις ό,τι σου λέω θα σε έχω σκλάβο μου για πάντα».

0: όλα να τελειώσουν.
1: Το καημένο κορίτσι κάθε μέρα υπάκουγε για τον κλέφτη. Μια μέρα όμως τους βρήκε η αστυνομία και συνέλαβε τον κλέφτη. Μέχρι να βρει την οικογένειά του, είχε φτάσει καλοκαίρι. Τα μονοπάτια πήραν φως και βρήκε την οικογένειά του.
0: Γιατί?

0: περιρρητός, πως τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσά μας.
1: Συμπέρασμα. Μια μέρα που σε κλέψα, μια μέρα θα φύγεις και θα βρεις την οικογένειά σου. Όμως και με τη δύναμη

0: έχεις το καλοκαίρι, πήγαμε την Ευγενία και την Τζόρτζια στη Σαντορίνη.
1: Μόλις φτάσαμε, πήγαμε στη θάλασσα και περάσαμε τέλεια.

0: παιδί, αρχίζουμε.
1: Η αγαπημένη μας στιγμή στο σχολείο ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου.
0: Ήταν οι αρχαίοι θεοί.
1: Εμένα η αγαπημένη στιγμή ήταν όταν πήγαμε ολοήμερη

0: αγαπημένη, αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν έβγαλα τη χοντρή μου Καμίλη. Εμένα η αγαπημένη μου στιγμή ήταν που όλο το σχολείο είχε βάλει τις στολές του και χορεύαμε στην αυλή του σχολείου με τις στολές μας.
1: Πρώτη ώρα ανάγνωση.
2: Μουτική ανάγνωση.
1: Δεύτερη αριθμητική.
2: Ομελέτα με πυρί.
1: Ποιος θα έρθει στον πίνακα.
2: Μουτική πίνακα.
1: Μην ακούω τσιμουδιά.
0: Η αγαπημένη μου στιγμή στο σχολείο ήταν όταν πρωτοπήκα στο ράδιο Περίχαρος.
3: Καλό καλοκαίρι!
4: Καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια.

0: θα πάω στην Κρήτη. Εσύ που θα πας?
1: Εγώ θα πάω στην Κύπρο. Έχεις ξαναπάει σε αυτό το μέρος? Και γιατί?
0: Έχω ξαναπάει.

0: το καλοκαίρι και τα μπάνια.
1: Μια παραλία σε όλη την Ελλάδα, από τη Σαντορίνη μέχρι τη Λευκάδα, μετά από την Κρήτη.
0: Εγώ πέρασα τέλεια το καλοκαίρι πέρσι. Θα περάσω πιστεύω και φέτος.
2: Και εγώ το ίδιο, πιστεύω ότι θα περάσω τέλεια στην Αστυπάλεια, επειδή εκεί θα πάω.
0: Α, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να πάω στον Καραβόμελο, στην Κρήτη, αλλά δεν είναι πολύ σίγουρο γιατί έχει πολλά έξοδα. Θα κατέβω και στα Στήρα Ελλάδας, στα Νέα, όπως τα γνωρίζουν πολλοί.
2: Εγώ θα πάω στην Αστυπάλεια όπως σου είπα και πριν. Εκεί πέρα θα πάω σε κάποια θέατρα, στο κάστρο της Αστυπάλειας, στους Μήλους και σε

0: Δηλαδή, λες ότι θα περάσει τέλεια. Μήπως να με καλέσει και μέσα στην Εστιπάλαια να περάσουμε μαζί τέλεια.
1: Ναι, όμως θα ρωτήσω τους γονείς μου.
0: Τέλεια, ανυπομονώ να περάσουμε τέλεια το καλοκαίρι.

0: Αχ, Ζωή, θα μου λείψεις εσύ το ραδιόφωνο και οι εκπομπές μας. Επίσης, πού θα πας το καλοκαίρι? Εγώ θα πάω στη Μύκονο και ίσως στην Τίνο.
1: Εγώ θα πάω στη Λέσβο. Όμως κρίμα που θα είμαι αλλού. Τα δύο θα σε βλέπω. Θα μου λείψεις πολύ ραδιόφωνο. Καλό καλοκαίρι!
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: And speaking of second-hand treasures, let's go live to our field reporter, Max, who's at a local flea market. Max, what it's like to be out there?
1: Hey Ella, I'm standing right in the middle of the flea market. It's busy, colorful, and full of life. There are piles of old jeans, vintage jackets, bags, even furniture waiting for a new owner. People here aren't just shopping, they're exchanging stories. One seller told me a jacket belonged to her father in the 90s. Another said her jeans are going to become a backpack. This is upcycling culture in real life.
0: That sounds incredible. Thanks, Max. Before we wrap up, Clara, one final message for our listeners?
2: Don't be afraid to try. Upcycling doesn't have to be perfect. Every small step matters, whether it's fixing old jeans, donating clothes, or turning them into something new. Creativity can change habits.
0: Beautifully said. To our listeners, remember, fashion doesn't have to cost the planet. Share, reuse, donate, create. This was Echo Markers Live, live from the studio and the streets. Next week, we'll explore music made from recycled materials. Until then, stay
3: Τώρα,
0: creative.
3: Τώρα, θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
5: Πάμε!
6: Θέλεις να ακούς ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
7: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
6: Παναγιώτη,
7: Πετρούλα,
6: τον Δημήτρη,
8: Λορέντζο,
9: τον Πασχάλη,
10: τον Άγγελο.
11: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
12: με πολλή μουσική,
13: με ποδόσφαιρο,
14: τέχνη του γκράφιτι
15: και ταξίδια στο διάστημα.
16: Απολαύστε τους!
17: Podcast Μουσικές Περιπέτειες
18: από την 5η τάξη πρώτου δημοτικού σχολείου Ιστιαίας.
19: Συντονιστείτε το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα
20: για ένα podcast
21: που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο!
22: Γενικό
23: ή ΕΠΑΛ.
22: Εσείς τι λέτε?
24: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
25: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
26: Στο Σικάγο το 1886.
25: Για 8 ώρες δουλειά. 8 ώρες ύπνο.
27: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
28: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
29: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
30: Συντονιστείτε στη συχνότητα
31: του European School Radio και
32: ακούστε μας για να μάθετε.

0: Τα παιδιά τι ακούμε?
1: Utopian School Radio. Utopian School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν είμαστε στο σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε το όνομά μας στους σωστούς τρόπους που δεν ξέρουμε.
4: Όχι!
3: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
4: Όχι!
3: Στο ίντερνετ τότε γιατί? Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν πιαλεύουν, μη πιαλώνεις.
5: Πρώτη πολική Ηρακλείο, η ψυχούλα, Διονύσης Σολωμός. Ο σαν γλυκόπνο δροσά το αεράκι μέσα σε ανθότοπο και το παιδάκι την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του εις τον αέρα γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια και εκείνη εξάπλανε δειλή τα χέρια γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, το έδωσε ένα αγγελάκι, το φιλί αθάνατο στο μαγουλάκι που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή.
6: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Πολλοί καλλιτέχνες του 20ου αιώνα είναι σπουδαίοι. Όμως εμείς, ως μαθητές, επιλέξαμε να μιλήσουμε για τον συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και τον νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη.
8: Οι δύο αυτοί σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, έχοντας ζήσει δύο πολέμους και μία δικτατορία, συνεισέφεραν με τον αγώνα τους στην αντίσταση κατά των καθεστώτων, συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση της ελληνικής ιστορίας.
9: Η συνεργασία του Οδυσσέα Ελίτη με τον Μίκη Θεοδωράκη κορυφώνεται με το έργο Αξιονιστή.
10: Ο Οδυσσέας Ελίτης καταφέρνει με πολύ λίγα λόγια να πλάθει στο μυαλό μας εικόνες απείρου κάλους εμπνευσμένες από το ελληνικό τοπίο και την ελληνική ιστορία, ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης μας ταξιδεύει με τη μουσική του σε κόσμους μαγικούς.
9: Η στεριά που βουτά και υψώνει αυχένα, ένα αλήθινο άλογο που υπέβει ο Πόντος, οι μικρές κιανές φωνές μυριάδες, η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος, τα νησιά με το Μήνιο και με το Φούμο, τα νησιά με το σπόνδυλο Καπιανουδία, τα νησιά με τους έρμους Ταρσανάδες, τα νησιά με τα πόσιμα Γαλάζια Ηφαίστεια.

μικερί, δύσκολα φίλο κάνεις. Κι αν κάνεις πρόσχε καλά, εύκολα το μεγάλεις.

0: Για αυτό διαλέγω τα κορμιά. Προτού να τη χαρίσω.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι ζωοφόρος Παρθενώνα. Με κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 440 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος, Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα η Αστριακή και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπει στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύουμε την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας εμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
5: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
7: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
8: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος με την επιλογή των συνεντεύξεων.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
10: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
11: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
12: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
13: Είμαι

0: Καλημέρα, παιδιά!
1: Είμαι η Κίκο.
0: Και είμαι ο Πόκο.
1: Και κάνουμε κάτι μαγικό.
0: Κάνουμε ραδιόφωνο!
1: Μα εξήγησε, Πόκο, στα παιδιά τι είναι το ραδιόφωνο.
0: Α, με το ραδιόφωνο μπορούμε να είμαστε σε όλες τις τάξεις του σχολείου την ίδια στιγμή. Θα ακούτε όλα τα παιδιά τις φωνές μας, αλλά δεν μπορείτε να μας δείτε. Είμαστε αόρατοι! Και καμιά φορά θα ακούτε και τη δική σας φωνή ή τη φωνή του φίλου σας.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
5: Τι έγινε?
4: Μου βγήκε μια φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία μου.
6: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
5: Και τι έκανες εσύ?
6: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ο μεσαιός που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
5: Σαν τον κορονοϊό?
6: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να αρρωστήσουμε.
7: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
6: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
7: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά φύγει.
8: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε ποιες είναι οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών. Πρώτον, διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίες μας μέσα σε δεμένες σακούλες. Τα ρίχνουμε χύμα. Πέμπτον, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στις μπλεκάδες ανακύκλωσης. Και φυσικά μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και στους γνωστούς μας.
9: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: Τι είναι η φιλία? Να παίζουμε και να γελάμε.
11: Είναι η δύναμη της ζωής.
12: Ο φίλος είναι σαν αδερφός, μέλος της οικογένειάς μας, ένα στήριγμα όταν κλαις.
13: Είναι η οικογένεια που διαλέγεις εσύ να έχεις.
14: Τον φίλο δεν τον έχουμε για αυτά που μπορεί να μας δώσει, αλλά για αυτά που νιώθουμε.
15: Είμαστε σαν κομμάτια πάλι που ενωθήκαμε.
16: Οι φίλοι για εμένα είναι
17: αγάπη και ομάδα,
18: ζεστασιά και υποστήριξη.
19: Οι φίλοι σε συνοδεύουν όταν νιώθεις μόνη σε δύσκολες στιγμές.
8: Όταν κλαις, σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα.
1: Οι φίλοι μου την εμπιστεύουν. Είναι πάντα εκεί όταν ξαναχωριέμαι. Τη σέβομαι και με σέβομαι.
4: Όταν λυπάσαι, ο φίλος σου είναι πάντα κοντά σου.
5: Είναι η αγάπη και οι αγκαλιές.
13: Η συντροφιά, η χαρά, το να έχεις φίλους είναι το παν.
17: Είναι η παρέα στο παιχνίδι.
19: Όταν βλέπεις κάποιο παιδί να είναι μόνο του και να μην ξέρει κανέναν, να πας και να του μιλήσεις και να μην τον αφήσεις στο άπειρο.
0: Κάθε φορά τα πέφτω, ο φίλος μου είναι εκεί μαζί μου.
20: Ένας καλός φίλος σε φροντίζει και σε υποστηρίζει.
21: Οι φίλοι και οι φίλες σου σέβονται τα όρια σου.
9: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

my love could go on and on. Maybe

δύσκολα το πήγα αντίστροφα. Ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα έκανα φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπατονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια αντί για πλανκτόν τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άραγε την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού. Που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
7: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
8: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
9: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
10: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
11: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
12: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
13: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
14: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
15: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
16: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
17: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας. Γιατί κινδυνεύει.
18: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
19: Γεια σας!
20: Είμαστε μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
21: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
22: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
23: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
24: Είμαστε οι School Guns.
25: Θα αφήσω εδώ!
26: Κόκκινη κλωστή δεμένη.
0: την ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' της κλώτσα να γυρίσει. Ραδιόφωνο θα ηχήσει. Παραμύθια θα ακούσεις. Όνειρα και ιστορίες. Μόνο λίγο να περιμένεις. Και ξανά θα επιστρέψει. Και για τη φετινή χρονιά, στο European School Radio, παραμύθια ηχούν.
1: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο, μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλ και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
3: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
4: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Stupid Cupid, you're a real mean guy.
4: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
5: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
6: Ότι είναι καλό.
7: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
5: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
8: Ναι.
5: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες, να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άνωστο στο διαδίκτυο.
7: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
9: Μα στα ιστολόγια του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.
10: Πρότυπο γέλη Ηρακλείου, Ειρήνη, Σπύρος Κοκκίνης. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν ένα χέρι φιλικό στον ώμο, σαν καλημέρα από φωνές πουλιών και σαν χωριάτικο ψωμί και παραμύθι. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν το χαμόγελο του ήλιου στα περβόλια και σαν προσευχή της μάνας μας και σαν παράθυρο ανοιγμένο στη λιακάδα. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν καμινάδα που σφυρίζει στον αέρα, σαν ιδρωμένο μέτωπο και σαν καμπάνα μυστική του δείπνου. Έτσι απλά θα τραγουδάμε, μέσα από τις άλπιγγες των παιδικών χεριών, για την ειρήνη.
11: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Χρόνια πολλά, φίλε.
13: Γιατί, από όσο ξέρω, δεν γιορτάζω σήμερα.
12: Σήμερα είναι 30 Ιουλίου, Παγκόσμια Μέρα Φιλίας.
13: Καλά, τόσο σημαντική είναι η φιλία και καθιέρωσαν Παγκόσμια ημέρα.
12: Φυσικά. Γιατί δεν συμφωνείς? Έλα να ρωτήσουμε για τους άλλους.
13: Πάμε.
14: Τι είναι φιλία για εσένα?
12: Να συμπαραστέκεσαι σε κάποιον σε όλες τις δυσκολίες του.
13: Να αγαπάς κάποιον χωρίς όρους.
15: Η φιλία, ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, είναι αγάπη.
16: Η φιλία για μένα είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δύο άτομα.
17: Να παίζουμε μαζί Fortnite.
18: Η φιλία μπορεί να έχει πολλά ονόματα.
19: Η κάλυψη φυσικών αναγκών.
20: Η φιλία για μένα είναι εμπιστοσύνη και αγάπη.
21: Είναι παρέα με άλλους ανθρώπους.
22: Φιλία για μένα είναι η συντροφιά ανάμεσα σε δύο άτομα.
23: Φιλία για μένα είναι η βοήθεια και η συμπαράσταση και να παίζουμε Roblox.
24: Φιλία για μένα είναι οι καλές στιγμές που περνάμε με τους φίλους μας.
25: Βλέπεις, όλοι έχουν ανάγκη ένα φίλο.
26: Πάσχαλα, τι σπρώχνεις, θες να με σκοτώσεις?
27: Εντάξει, συμβαίνουν κι αυτά, αλλά τους φίλους σου συγχωρούμε.
28: Γιατί ο φίλος είναι το καταφύγιο μας στις δύσκολες στιγμές.
29: Είναι ένα άτομο με το οποίο μπορούμε να είμαστε εαυτός μας.
30: Είναι αυτός που θα βρει το κλειδί της καρδιάς σου και θα καταφέρει να την ανοίξει.
31: Η φιλία είναι μία, όμως ο καθένας από εμάς την ερμηνεύει διαφορετικά.
32: Όμως σε σίγουρο είναι ένα.
33: Η φιλία είναι ένα πολύτιμο δώρο.
11: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στον δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελά. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούνι. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέχω ακόμη λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάσα.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σωπαίνω, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν. Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου λέει είναι εντάξει να νιώσετε έτσι.
3: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
2: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άλλοι τι θα ζώσω.
4: Τι κάνω τους θεούς. Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω. Μέσα μου όμως νιώθω μικρός, αόρατος, σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
5: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις. Και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μία μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: Μην ανησυχείς, εσύ μπορείς, λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.

0: нападать, и ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
1: Σκεφτόμουν τα τετράδια της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσει.
2: Και ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνο σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και ελεύθερων.
3: Στο προαύλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
2: Έλα, παίξε μαζί μας.
4: Δεν είμαι καλός πλέον.
1: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζουμε.
0: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
4: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
5: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.
4: Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ, κάνω λάθος, γελώ με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
1: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άχημη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
4: Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι προσπάθησε έτσι.
6: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά. Ψηφυρίζω.
7: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζω πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
4: Και ξαφνικά, καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
0: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκηση σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει, αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
1: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Για να χάσω τους φίλους μου.
4: Μην ανησυχείς, θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
0: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
5: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται. Απλώς φαίνονται διαφορετικά.
4: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
8: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
5: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
9: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
4: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
7: Κάθε συνέστημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
8: Κάποιες φορές μιλάω μόνος σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
6: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη του.
2: Ανηλυκείται ένα κόσμο χωρίς φίλοι.
1: Ένα κόσμο που μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
4: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
2: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
10: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε και αν μιλάτε γι' αυτό ίσως μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αλλά σήμερα τα είπαμε, γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται.
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
12: Γεια σας, σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόβουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
13: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: και σας προσκαλούμε στο γύρο από ένα σκουλου radio. Τα λέμε εκεί!
1: Lundi, le 2 février, on a fait des crêpes en langue 2. Tous les élèves de la classe ont apporté des ingrédients. Puis on a mélangé les ingrédients et on a préparé de la pâte pour faire les crêpes. Chacun a pris 2 crêpes. Miam miam.
2: Είναι σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
3: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
4: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
5: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει, δεν φταίσαι εσύ.
6: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
7: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
8: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής.
9: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
10: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
11: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
12: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
13: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
14: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
15: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
16: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
17: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
18: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
19: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
20: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
21: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
4: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
5: Να θυμώνει εύκολα!
6: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
7: Να πω...
6: Λοιπόν, θα πρέπει να...
5: Να έχει μουστάκι!
6: Τι λες, Μανώλη?
4: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός.
6: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
3: Καλό είναι να έχει υπομονή.
5: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
4: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
7: Μαρία, να πω κι εγώ κάτι.
6: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το στέλιος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
7: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
6: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να του λέμε τα μυστικά μας.
3: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
5: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
7: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
5: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
4: Και να με νοιάζεται.
6: Ω, πολύ σωστά και...
3: Ναι, αλλά με διέκοψες.
6: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
3: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
4: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
5: Δηλαδή,
4: πρέπει να μας αγαπάει.
7: Αυτό εννοείται, βρε.
4: Τίποτα δεν εννοείται.
6: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
7: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή καταγραφή προτιμήσεων του καταναλωτή. Χειρότερο όμως είναι όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook ή Twitter, όπου εκεί δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό του.
2: Ακούτε European School Radio.
3: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Michelle
1: y Simacía Mía.

0: κολλητός και η κολλητή κοντά στα δύσκολά σου.
1: Να σε στηρίζουν άκρα τους για πάντα τα φτερά σου.
0: Αυτό σημαίνει να μιλάς και πάντα να σε ακούν.
2: Κάθε φορά που εσύ φωνάς να σε παρηγορούν.
3: Αν πρέπει να σηκώνεσαι δίπλα σε όταν τους έχεις.
1: Γι' αυτό λοιπόν με τους συχνάς πάντα να τους προσέχεις.
4: Σχολείο, πάρκο, γειτονιά, έχουμε επιθυμία.
5: Αγάπη, ειρήνη στην καρδιά.
6: Στο νου μας η φιλία.
7: Ακούτε European School Radio.
8: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σ' είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου έχει λείψει η συντροφιά ενός νοήματος. Η αναγέννηση του νέου ξεκινήματος. Και αντί να βλέπεις τους πλανήτες του διαστήματος, τυφλώνεσαι και πνίγεσαι στη θέα ενός διλήμματος.
3: Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή. Ότι αν δεν δείξεις δύναμη, θα σε πατήσουν.
4: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
0: Σε πεδίο μάχης μετατράπη προάβλιο λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
1: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
3: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
4: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
1: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον να κρύβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
3: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου. Ακόμα και αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό.

0: Τι αν δεν με τράβαγες τότε το δρόμο, το τζόγο από το πιώμα τα γήπεδα. Ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσεις, εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ενήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη την έχεις ήδη μέσα σου.
4: Έχω μια καρδιά που δεν γουστάρει ταλεσμάνε. Έχω μια ψυχή που δεν γουστάρει φυλακή. Έχω ένα μυαλό που σπάει σύνορα όρια.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
7: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
6: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
8: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
9: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
6: Τι είναι αυτό, τρώγετε, εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
10: 6-7
6: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
7: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
6: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
11: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
12: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
13: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
6: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
14: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
15: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε μαθητές Λυκείου και μέσα από αυτή τη σειρά επεισοδίων θέλουμε να γνωρίσουμε έναν κόσμο που υπάρχει δίπλα μας εδώ και χρόνια. Τον κόσμο της θάλασσας και των ανθρώπων που ζουν από αυτή.
16: Βρισκόμαστε στη Λέρο, ένα νησί του Αιγαίου που δεν φωνάζει για να το προσέξεις, αλλά αν το ακούσεις προσεκτικά, έχει πολλά να σου πει.
17: Η Λέρος είναι ένα νησί δεμένο με τη θάλασσα, με μικρούς κόλπους, ήσυχα λιμάνια και γειτονιές που μοιάζουν να κουμπούν στο νερό.
18: Η Λέρος έχει μακριά ιστορία, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι οι άνθρωποι της. Άνθρωποι που έμαθαν να διαβάζουν τον καιρό, να σέβονται τη θάλασσα και να ζουν με τους ρυθμούς της.
16: Σε αυτή τη σειρά podcast, εμείς οι μαθητές θα πλησιάσουμε τους ψαράδες της Λέρου. Θα τους ρωτήσουμε για τη δουλειά τους, για τις δυσκολίες, τις χαρές, τις αλλαγές που έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια. Για το τι σημαίνει να είσαι ψαράς σήμερα σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου.
19: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι μας.
6: Καλώς ορίσατε στην πιο μουσική, πιο κεφάτη, πιο ζωντανή εκπομπή της χρονιάς.
20: Είμαστε μαθητές τη Σίγμα Ταφ Τάξης του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Μπίλεφελντ.
6: Ο Στράτος.
20: Ο Βασίλης.
21: Ο Ηλίας Νικολαίδης.
22: Ο Ηλίας Παύλου.
6: Και εγώ η Ειρήνη.
23: Και αυτή είναι η φωνή τη Σίγμα Ταφ Τάξης στον αέρα.
24: I'm trying to keep you in mind. Why don't you come?
25: 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
6: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
25: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
26: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
27: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
28: Αγάπη για το διαφορετικό.
29: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
26: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
29: Μη κοιτάς τι από εδώ. Δες τι από εδώ.
25: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
30: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
31: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις από την Πρώτη Πανεχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
4: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος. Κάτι που είναι, ό,τι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
5: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: From the genesis of cosmos, angels and demons systematically antagonize for a plethora of logos. This period, the holograms have a logomachy in my fantasy, and my schizophrenic, paradoxically, my psychiatrist theorizes me neither a paranoid nor a mythomaniac, but still I hear the echo of the dialogue. The angel says that
7: a philos can be the piano or the violin that performs a hilarious melody in your life's theater.
6: The demon smiles sardonically and says that
8: philos is just a monotonous, cacophonic note in the life's harmony.
6: The angel says that
7: if you're in the center of the ocean and an oil sack opens, causing catastrophe, philos is the pharos who leads you to an oasis.
6: The demon says
8: philos is a shire who lead you to the abyss.
6: The sympathetic angel
7: philos is the oxygen in life.
6: But the heuristic demon automatically replies
8: philos is an egoist and narcissist dynast who causes you dyspnea and finally asphyxia.
6: And more,
8: philos can be metamorphosed to a scorpio who paralyzes your organs with toxic chemicals.
7: Philos is a syringe with a drastic antidote.
6: I'm in a chaotic labyrinth. I'm not a prophet. I have no parameters to analyze. It's all Greek to me. So I risk and choose as a mentor the angel.
5: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
9: Τη βάρκα της. Για θρέψη φίλη.
10: Πήγε, δεν σ' έχω φίλο.
9: Πάρε χαμόγελο.
10: Α, ευγένεια φίλη.
9: Για θρέψη, δες μπάλα.
11: Ειδικά μου είναι καλύτερη, χαχα.
9: Πάρε ζωγραφιά.
11: Συνεργασία, πάμε να παίξουμε.
9: Γεια, φρέμψη, τι κάνεις?
10: Φύγει να μην σου ρίξω καμία μπουνιά.
9: Πάρε αγάπη.
10: Έλα, είμαστε φίλοι, θα αγαπώ.
9: Γεια, φρέμψη. Βοήθεια.
10: Δεν σε βοηθάω, κάτω μόνος.
9: Πάρε κλειδί.
10: Ένα κλειδί.
9: Άνοιξε καρδιά.
10: Θα σε βοηθήσω.
9: Ευγένεια.
12: Κάιδες.
9: Σεβασμός.
12: Respect.
9: Αγάπη.
12: Love.
10: Συνεργασία.
12: Cooperation.
5: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις κι εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της φιλίας και στο γεγονός ότι ένας φίλος είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικός από τα άλλα μικροπράγματα της καθημερινότητάς μας. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, ο οποίος είναι εξωστρεφής και πολυπράγμονας. Προσωπικά, έχω τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες με τέτοια άτομα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σίγουρα, η αχεμήθεια και η αίσθηση της εμπιστοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι και στις δικές μου φιλικές σχέσεις έχει πάρα πολύ καθοριστικό, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και η αίσθηση της ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα. Δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά να αποτυπώσει στη μνήμη του κάποιες μοναδικές εμπειρίες.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή μας, αλλά δεν μας εκτιμούν? Πώς νομίζεις ότι μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες?
1: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και πραγματικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μια τέτοια δύσκολη, αρκετά δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια βασικά βήματα κατά νου για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να μην τους πάρει από κάτω. Αρχικά, όταν βλέπει κάποιος ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος, όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
0: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
1: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει, κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
0: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φίλοι είναι αυτοί που μένουν στα καλά και στα δύσκολα. Καλή σας συνέχεια!
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
4: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
5: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
6: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
7: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
8: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
9: Συντονιστείτε στο European School Radio.
10: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
13: En février, on va célébrer le carnaval à l'école. Nous serons des pirates, des indiens, des princesses et des super-héros, etc.
14: On pourra aussi amener des bonbons pour nos camarades de classe. Ça va être génial.
15: La semaine de STEM. Dans notre classe de section anglaise, on a eu la semaine de STEM. STEM, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Dans la semaine de STEM, on a fait beaucoup de choses. Par exemple, des expériences avec des ballons ou des présentations sur les inventions. C'était trop chouette.
16: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
17: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε. Δεν κοροδεύουμε.
18: Ναι, σπρώχνουμε.
19: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
20: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
21: Παίζουμε όλοι μαζί.
22: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
23: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
24: Αν κάτι με πονά, το λέω.
25: Μιλάω στη δασκάλα μου.
26: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
27: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
28: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
29: Δεν είσαι μόνος.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
8: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
9: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for listening.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for listening.

0: Ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο?
1: Ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο είναι η Άχι Γκούτσι, η οποία είναι και ερμηνεύτρια. Η ίδια έγραψε τους στίχους και συνέθεσε τη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως τελικό θέμα στο άνιμε Attack on Titan Final Season Part 2. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου.
0: Και ποιος διασκεύασε για πιάνο το Άκουμα Νόκο το κομμάτι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό που έπαιξα το διασκεύασε ο Άνιμενς. Είναι γερμανός πιανίστας γνωστός για τις εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές διασκευές άνιμε τραγουδιών για σόλο πιάνο. Ο ίδιος κάνει την ενορχήστρωση και την εκτέλεση. Δηλαδή μετατρέπει το αρχικό τραγούδι σε μια πιο κλασική και δυναμική πιανιστική εκδοχή.

0: Σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι?
1: Το κομμάτι δεν έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα. Αρχίζει με σι ελάσσονα και τελειώνει με σι μίζωνα.
0: Το άκουμα νόγκο ξεκινά σε μινόρε, άρα τελειώνει σε μίζωνα. Γιατί νομίζεις ότι ο διασκευαστής επέλεξε αυτή την αλλαγή τονικότητα στο τέλος και πώς επηρεάζει το συνέστημα του κομματιού?
1: Το κομμάτι ξεκινά σε μινόρε κλίμακα που δίνει σκοτεινό και συναστηματικό ύφος. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση σε μίζωνα όπου δημιουργεί αντίθεση και μια πιο φωτεινή αίσθηση ελπίδας. Ξαναγυρνάει στην ελάσσονα και τελειώνει σε μίζωνα, κάτι που προσφέρει αίσθηση ολοκλήρωσης και ανάλαφρης λύτρωσης στο τέλος. Αυτή η εναλλαγή μινόρε μίζωνα ενισχύει πολύ τα συναισθήματα που θέλει να περάσει το τραγούδι.
0: Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο Άνιμεν στο πιάνο για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού?
1: Στο κομμάτι αυτό που το διασκεύασε ο Άνιμεν χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού. Για παράδειγμα, κάνει έντονες αρπισμούς, δυναμικές αντιθέσεις από πιάνο σε φόρτε και γρήγορα περάσματα για να δημιουργήσει ένταση. Έτσι, μετατρέπει τη συναισθηματική φωνητική μπαλάντα σε ένα πιο δραματικό και εκφραστικό πιανιστικό κομμάτι, χωρίς να χάνει το βασικό ύφος του τραγουδιού.
0: Και τέλος, πώς η διασκευή του Άνιμεν αλλάζει τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγούδι σε σχέση με την αρχική έκδοση?
1: Η διασκευή του Άνιμεν ενισχύει τα συναισθήματα του τραγουδιού, διατηρώντας την αρχική μελωδία, αλλά προσθέτοντας τεχνικές στο πιάνο, όπως αρπισμούς, γρήγορα περάσματα και δυναμικές αντιθέσεις. Η εναλλαγή μινόρε μίζωνα και οι αρμονικές παραλλαγές δημιουργούν ένταση και δραματικότητα, ενώ στο τέλος η μίζωνα κλείνει το κομμάτι με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Έτσι, η διασκευή μεταφέρει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και το δραματικό μήνυμα του άνιμε, κάνοντας το πιο εκφραστικό και ζωντανό.

0: Φρίντριχ Κουλάου λοιπόν ήταν ο συνθέτης από αυτό το κομμάτι και ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην κλασική εποχή και ειδικευόταν στις σονατίνες, οι οποίες είναι στην ουσία μικρές σονάτες. Ήταν πάρα πολύ έντονα επηρεασμένος από τους μεγάλους συνθέτες Μόσαρτ και Χάιντεν.
1: Επίσης, Χρήστο, θέλω να μας πεις ποια χρονολογία γράφει αυτό το κομμάτι που μας έπαιξες.
0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εφόσον ο Φρίντριχ Κουλάου γεννήθηκε στην κλασική εποχή, πιο συγκεκριμένα γεννήθηκε το 1776 και απεβίωσε το 1832.
2: Και μήπως ξέρεις σε ποια κλίμακα είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι?
0: Βεβαίως, το κομμάτι είναι γραμμένο στην ντομίζωνα, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο εύκολη κλίμακα που μπορείς να παίξεις όχι μόνο στο πιάνο αλλά σε οποιοδήποτε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, στην ντομίζωνα όλα τα διαστήματα είναι φυσικά και χρησιμοποιούνται μόνο τα άσπρα πλήκτρα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σημείο λύσης με στο κομμάτι.
1: Μήπως μπορείς να μας πεις τι ύφος έχει σύνθεση?
0: Φυσικά. Το ύφος αυτού του κομματιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωηρό, αλλά ταυτοχρόνως και χάλαρο. Με άλλα λόγια μπορούμε να το πούμε επίσης και αισιόδοξο. Και πέρα από αυτό, απαιτεί ακρίβεια, ρυθμική, αλλά ακόμα και αισθητική, διότι είναι ένα κομμάτι πολύ γεμάτο με αισθήματα, μπορώ να πω.
2: Μήπως γνωρίζεις επίσης ποιο είναι το BPM του κομματιού?
0: Βέβαια, στο BPM ή αλλιώς τα beats per minute, είναι το πόσο γρήγορα στην ουσία παίζουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάποιο σταθερό BPM, λόγω της εποχής που γράφτηκε και τότε δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί οι συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να παίζεται σε 120 με 132 BPM.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
4: Ευτυχισμένη το 2026.
5: Ευτυχισμένη.
6: Καλά Χριστούγεννα.
7: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
8: Καλή πρώτη χρονιά.
9: Καλές γιορτές.
10: Καλά Χριστούγεννα.
11: Καλή πρώτη χρονιά.
12: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.
3: Εύχομαι όλοι τα παιδάκια να είναι χαρούμενα.
4: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
5: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
7: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
8: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
9: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
10: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.

0: to the baboon.
1: Εύχομαι
2: τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα θα είναι η γιορτή της αγάπης.
0: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον μπαμπά και με μένα.
3: Να διάβασα και έναν άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
5: Καλά Χριστούγεννα!
6: Χρόνια πολλά!
7: Καλά Χριστούγεννα!
8: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και να δέσω.
9: Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
10: Στολίσαμε το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
11: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
12: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
13: 1, 2, 3.
14: Πάμε. Χρόνια πολλά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιωσή μου και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο ατύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε πάλι κάνει μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή, με θηλιώδεις ανέμους, το δεξαμενό πλοίο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχωμά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τόνοι πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, κοίτα το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μαυρίλα στη θάλασσα.
10: Η ρύπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
11: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
12: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
13: Για διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
12: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
14: Πω πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
15: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
16: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
17: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
18: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
19: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
20: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
21: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
22: Τι θα γίνει με τις ζωές μας?
23: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
24: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
25: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον δήμαρχο.
26: Το επόμενο πρωί ο δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτρες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
27: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προσροφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιου. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε κασόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
28: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
29: Δοκιμάσουμε!
30: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η Δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
29: Συμφωνούμε!
31: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
32: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους αναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.

0: διάβασα δυνατά να ακούσουν ότι γράφουν για μας.
1: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός Κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
3: Around 50,000 tons of oil escaped.
4: Struggling to contain the oil that's now floating numerous beaches.
0: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
1: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός. Βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
5: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε κτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαλάκια και τα γεμισμένα καλσόν και τούλια.
6: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
1: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιο μέχρι το 2010.
0: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
7: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
8: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης. Ας ξεκινήσει το γλέντι!
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
10: Ραδιογραφήματα.
11: Η παλμή ανεβαίνει.
10: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
11: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
10: Ραδιογραφήματα.
11: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο υπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
3: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέο Μαρμαράχα Κηδικής.

0: Τι ψάχνεις, μπρο?
1: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
0: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
1: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψες την τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
2: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
1: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
2: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
0: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
2: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
1: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
2: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
0: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
2: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
1: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
0: Ούτε κι εγώ.
2: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισε να παίζει την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου, οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

0: Μπράβο Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως θα υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να παίξει για να αποχαιρετήσει τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θα παίξω αυτό.

Καθώς παρακολουθούσαμε την ταινία School of Rock, μας δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις για το πώς θα ήταν ένα ονειρικό σχολείο.

0: Φαντάσου, ένα σχολείο που το πρώτο μάθημα δεν είναι μαθηματικά, αλλά είναι θόρυβος. Κιθάρες που ξεκουρδίζονται. Παιδιά που ψάχνουν τη φωνή τους.
1: Αυτό είναι το School of Rock, ένα podcast στο οποίο φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζε ένα ονειρικό σχολείο αν χτιζόταν πάνω στο πάθος των μαθητών και όχι στους βαθμούς.
2: Ένα σχολείο όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να πειραματιστούν με τη μουσική και να ανακαλύψουν καινούργια ταλέντα

0: Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το εξής. Πώς θα ήταν ένα σχολείο που δεν φοβάται το θόρυβο, τη φασαρία και την άποψη των άλλων. Στο School of Rock κανείς δεν ξεκινάει με θεωρία. Πρώτα παίζεις, μετά καταλαβαίνεις τι έκανες.
1: Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Αντί να μαθαίνουν γλώσσα και μαθηματικά, μαθαίνουν νότες και ρυθμούς.
2: Οι καθηγητές σε ένα κανονικό σχολείο μας διδάσκουν μόνο ό,τι τους έχει δοθεί

0: Ο Ντιού Ιφίλ, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που από μουσικό σε ροκ συγκρότημα κατέληξε να είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα γι' αυτό, αλλά καταφέρει να κερδίσει τους μαθητές. Αντί να ακολουθεί τον κλασικό, βαρετό τρόπο διδασκαλίας, διδάσκει τα μαθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ξεχωριστό και δημιουργικό, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για ιστορία, διδάσκει την ιστορία της ροκ.
1: Μας μαθαίνει πολλά μέσα από το παράδειγμά του και την αγάπη του για τη μουσική. Στο κανονικό σχολείο φοβόμαστε το λάθος. Στη μουσική, χωρίς λάθος, δεν υπάρχει ούτε πρόβα, ούτε εξέλιξη.
2: Σε ένα κανονικό σχολείο, τα παιδιά δεν μαθαίνουν να ανοίγουν τους οριζοντές τους, παρά μόνο διδάσκονται πώς να λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών και πώς να γράφουν μια περίληψη.
3: Σε ένα κανονικό σχολείο υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά. Ενώ στο School of Rock, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες.
4: Στην αρχή της ταινίας, τα παιδιά του School of Rock μαθαίνουν να είναι συγκεντρωμένα και τα νοιάζει μόνο το μάθημα, ακόμα και αν τους φαίνεται λίγο βαρετό. Αλλά αφού ο Ντιούι έγινε ο δάσκαλός τους, τους άλλαξε τελείως τη γνώμη για τη λέξη μάθηση και η μουσική έγινε ένα μέρος της ζωής τους.
5: Επίσης, τους άνοιξε τα μάτια και τους έδειξε ότι η καρδιά τους μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις και άλλα πάθη σε σχέση με αυτά που θεωρούν οι γονείς τους σωστά και αξιοπρεπή. Επιπλέον, αντί να τους κόψει τα φτερά, όπως έκαναν οι γονείς τους, τους εμψυχώνει και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Όπως για παράδειγμα κάνει με μια μαθήτριά του, που επειδή νιώθει ανασφάλεια για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν θέλει να τραγουδήσει και να βγει μπροστά στο κοινό, ενώ έχει ταλέντο στο τραγούδι.
0: Το ίδιο έκανε και με έναν άλλο μαθητή του, όταν τον έπεισε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι που είχε γράψει σε μια συναυλία.

0: Από αυτές κυρίως τις πράξεις, απέδειξε ο Dewey Finn ότι δεν είναι μόνο ένας καλός μουσικός, αλλά και όταν το χρειαστείς, θα είναι πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζει, θα σε εμψυχώνει και θα σε βοηθάει.
1: Στο School of Rock, κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος. Η μπάντα τους χρειάζεται όλους. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο.
2: Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα, αλλά μόνο αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
3: Για να λειτουργήσει ένα συγκρότημα, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ίσως τελικά, το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία.
4: Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ ποιος θόρυβος αξίζει να ακούγεται και να λέγεται.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται Πέμπτη Σονάτα του Μπονιτιέρ και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με την τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα,
1: το χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Παιδιά, τα μάθατε?
5: Τι να μάθουμε?
4: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
5: Δηλαδή?
4: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η 5η τάξη. και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
6: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
7: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
8: Είμαστε Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
9: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουνε τα πρόβατα, θα πέσουνε να με σπαράξουν.

0: The second highest club of Carpia goes boom. Katen Acousis, the Katy Tunes.
1: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του Γάμα 2.
2: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του Γάμα 2 από το Εδωμό Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
3: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
4: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
5: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
6: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
7: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
8: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
9: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
10: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
11: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
12: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
13: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Στην πρίζα ή στα μαχαίρια.
1: Ένα podcast για τον εθισμό στο ίντερνετ και το χάσμα γενναιών. Είναι δύο διαφορετικά προβλήματα ή μήπως το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

0: Δύο κόσμοι, μία σύνδεση και στη μέση εμείς. Είμαστε στην πρίζα ή στα μαχαίρια. Γεια σας, είμαι η Ναυσικά και το στούντιό μας σήμερα γέμισε.
1: Είμαι η Ευγενία και μαζί μας σήμερα είναι η Κατερίνα, η Χαριτίνη και η Άννα Μαρία.
2: Μαθήτρες Α Λυκείου όλες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τους πειρασμούς του κινητού μας.
0: Σήμερα πιάνουμε ένα καυτό θέμα, το χάσμα γενναιών και πώς το διαδίκτυο έγινε η νέα γραμμή του μετόπου μέσα στο σπίτι. Είναι θυσμός ή είναι απλά ο τρόπος που ζούμε πια?
3: Και γιατί οι γονείς μας νιώθουν τόσο απειλημένοι από μια οθόνη 6 ιντσών?

0: Προχθές η μαμά μου νευρίασε επειδή έστειλα μήνυμα στην Εύα ενώ τρώγαμε. Μου είπε ότι έχουμε χάσει την επαφή μας.
1: Α, ωραία. Το κλασικό εμείς στην εποχή μας κλπ. Κλπ. Αλλά κοινωνικότητα άλλαξε μορφή. Τότε είχαν το σταθερό τηλέφωνο με το δεκάμετρο καλώδιο. Ξέρω να το φορτιστεί μας ένα πράγμα.
2: Αλήθεια.
3: Ισχύει, αλλά προσέξτε, μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μας και ο καθένας κοιτάζει μία οθόνη.
4: Εκείνοι τις ειδήσεις στο Facebook και εμείς στο TikTok.
2: Αυτό είναι το ηρωνικό. Μας κατηγορούν για εθισμό, αλλά και εκείνοι, αν τους πάρει στο κινητό, παθαίνουν στερετικό σύνδρομο.

0: Θυμάστε που είχαμε κάνει μία έρευνα στην τάξη?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήσαμε 20 συμμαθητές μας ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ακούν όταν κλείνουν την πόρτα του δωματίου τους.
2: Αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι απάντησαν το κλασικό «Βγες λίγο έξω να σε δούμε».
1: Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουμε, συχνά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά ο ένας τον άλλον.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς ενημερωνόμαστε μέσω του social media, ενώ εκείνοι περιμένουν τις ειδήσεις στην ΕΡΤ.
0: Και κάπως έτσι δημιούργησε το χάσμα. Όχι από το ίντερνετ το ίδιο, αλλά από την επιθυμία να βρεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Και αυτός ο κάποιος συνήθως είναι οι φίλοι σου.
3: Ένας συμμαθητής μας είπε κάτι σημαντικό. Το κινητό μου είναι το μόνο μέρος όπου δεν μου κάνει κανείς κήρυγμα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι για το χάσμα γενεών?
0: Ξεκάθαρο.
1: Ναι.

0: Ας γίνουμε όμως και λίγο πιο αυστηρές με τους εαυτούς μας. Ευγενία, εσύ ας πούμε, πότε ένιωσες τελευταία φορά ότι το κινητό σου σε ρούφηξε?
1: Χθες. Ήθελα να δω ένα βίντεο για τη φυσική και κατέληξα μετά από 2 ώρες να βλέπω πώς φτιάχνεται το σου στην Ιαπωνία. Εκεί νιώθω ότι χάνεις τον έλεγχο.
0: Καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο rabbit hole. Οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να μας κρατάνε θυσμένους.
2: Και επειδή οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, νομίζουν ότι εμείς απλά τεμπελιάζουμε.
0: Άρα έχουμε 2 προβλήματα. Απ' τη μία, μια τεχνολογία που μας κλέβει το χρόνο, και απ' την άλλη, μια γενιά που αντί να μας βοηθήσει να βάλουμε όρια, απλά μας τιμωρεί.
3: Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να πνίγεται και αντί να του πετάξεις το σίδιο, να του φωνάξεις γιατί μπήκε στη θάλασσα.
0: Σωστό.
4: Ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο? Ότι το ίντερνετ είναι τρόπος μας να δραπετεύουμε από την πίεση του σχολείου. Και επειδή οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αντί να μας πλησιάζουν, μας φωνάζουν και από πάνω. Και έτσι το χάσμα μεγαλώνει.

0: ο εθισμός είναι το σύμπτωμα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς είναι συχνά η αιτία. Αντί να συζητήσουμε για το άγχος μας, κρύβομαστε πίσω από ένα άβαταρ.
1: Πώς μειώνεται λοιπόν αυτή η απόσταση?
2: Με το να αφήσουμε το κινητό στο τραπέζι, αλλά να το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Όχι, εσύ το αφήνεις, εγώ τσεκάρω το Facebook.
3: Και ίσως να τους δείξουμε τι μας αρέσει. Να κάτσουν να δουν ένα thread μαζί μας, να καταλάβουν λίγο το χιούμορ μας.
2: Η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα αν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο εθισμός μειώνεται όταν η πραγματική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την ψηφιακή.
4: Και η πραγματική ζωή ξεκινάει από το να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
2: Αυτά από μας. Κλείστε τις οθόνες,
1: αφήστε τα κινητά
3: και ανοίξτε την πόρτα του δωματίου σας.
5: Τα λέμε!

0: ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στο δικό μας επεισόδιο, στα πλαίσια του προγράμματος City Winning Dream City Smart and Sustainable και με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας ασφάλους διαδικτύου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σίγμα Ταυτήματος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό podcast.
3: Γεια σας, είμαστε μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού και σας καλωσορίζουμε στο podcast
4: «Μικρές σκέψεις, μεγάλες αξίες».
3: Εδώ μιλάμε από καρδιές για τη φιλία, την ευγένεια, την ευτυχία και όλα όσα κάνουν το κόσμο μας καλύτερο.
4: Ελάτε στην παρέα μας και ακούστε τι σκεφτόμαστε.
5: Γιατί ακόμα και οι μικρές σκέψεις έχουν μεγάλη αξία.
6: Φίλα Θλιπαντού, ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
7: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω η φίλα Θλιπαντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα

0: Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: το ραδιόφωνο του νηπιαγωγείου μας. Σήμερα θα σας πούμε την αστεία μας ιστορία του κυρίου Κλικ Κλικ. Ο κύριος Κλικ Κλικ είχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Όταν καθόταν στον υπολογιστή του, πατούσε τα πάντα. Έκανε κλικ σε όλα μπροστά στην οθόνη του.
1: Θα κάνω κλικ εκεί, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω κλικ παντού. Αχ, θα... Δείτε ένα κουμπάκι. Κάνω κλικ και σε αυτό.
2: Μία μέρα καθόταν ο κύριος Κλικ Κλικ στον προγιστή του και έπαιζε και εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μήνυμα. Κέρδισε σύνδεση σοκολάτες. Κάνει κλικ και ζω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι σοκολάτες, θα κάνω κλικ και εδώ. Όχι, η οθόνη μου γέμισε μαύρα παριδαράκια. Όχι, τι θα κάνω τώρα.
0: Ο κύριος κλικ κλικ έκανε σωστά που πάτησε το κουμπάκι.
1: Όχι!
2: Ο υπολογιστή του κόλλησε έναν ιό και τώρα κοντεύει να χαλάσει τα πάντα. Τι?

0: Πρώτα σκεφτόμαστε, μετά κοιτάμε και μετά ρωτάμε κάποιο μεγάλο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες για να φάω εγώ.
2: Δεν θυμάτω. Κυρία Κρίκη, σταμάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Κυρία Κρίκη, σταμάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Υπάρχει αύριο. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Άμα και τα τεφόρια.
0: Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο για να διορθώσουμε. Θα βάλουμε τη βάρους και θα προσέξει από εδώ και πέρα.
1: Πάμε τώρα για παιχνίδι, παιδιά!
0: Τι θα κάνω αν στον υπολογιστή μου εμφανιστεί ένα μήνυμα? Όπως δώσαμε το όνομά σου. Θα κάνω κλικ ή όχι?
1: Όχι!
0: Πλώτα πριν πατήσεις, πλώτα τη μαμά σου. Σωστό ή ράζει?
1: Σωστό!
3: Μίλας στους ξένους στο διαδίκτυο. Είναι σωστό ή όχι?
1: Όχι!
2: Στείλε μου μια φωτογραφία. Θα θέλασω!
0: Δεν πατάμε βιαστικά. Σκεφτόμαστε λογικά. Στο διαδίκτυο είμαστε έξυπνα παιδιά.
3: Ο κύριος Κλικ Κλικ τελικά πήρε το μάθημά του, παιδιά. Στο διαδίκτυο τώρα θα είναι προσεκτικός.
2: Τώρα όλοι θα το φωνάζουν.
4: Δύο.
1: Κύριε, σκέψου πριν.
0: Κα

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Sai, in radio, via di te con radiofono.
1: Ένα-δύο, με ακούτε?
2: Ναι, σ' ακούμε καθαρά.
1: Λοιπόν, τότε, βιτάκια, είστε έτοιμα για ραδιοφωνική δράση?
3: Τι εννοείς, θα ξεκινήσει το ραδιοφωνικό μας ταξίδι?
1: Και βέβαια!
2: Τέλεια!
1: Οι μαθητές της Β1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κισόνεγας Χρήστου Κέλλη ετοίμασαν μία σειρά από ραδιοφωνικές εκπομπές μόνο για εσάς.
4: Συντονιστείτε λοιπόν στη συχνότητα των μικρών μας βιβλιοξερευνητών, οι οποίοι κάνουν ραδιόφωνο και καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο Φιλός Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Το European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, Κίκο!
1: Καλημέρα, Πόκο! Μα τι έχεις και είσαι τόσο χαρούμενος?
0: Αχ, Κίκο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μαμά μου μου πήρε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για τα ζώα! Μα δες, Κίκο, έχει όποιο ζώο μπορείς να

0: Αποστολής.
1: Ω, τι ωραία, Πόκο. Μπράβο στη μαμά σου. Τα βιβλία μας βοηθούν πάντα να γίνουμε καλύτεροι. Έλα, θες να κάτσουμε να το ξεφυλίσουμε.
0: Αμα και βέβαια, Κίκο. Ήδη έχω ξεφυλίσει τις πρώτες σελίδες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα είναι διαφορετικά.
1: Όντως, είναι διαφορετικά. Αλλά έχουμε κάτι κοινό. Ε, παιδιά, τι λέτε?
2: Φυσικά, έχουν καρδιά και νιώθουν αγάπη.
0: Ωραία, έχουν δίκιο τα παιδιά, Κίκο. Τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως έχουμε και εμείς. Να, για παράδειγμα, αυτά τα ζωάκια που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο, στα σπίτια, παντού.
1: Ναι, Πόκο. Και ξέρεις τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα?
2: Χρειάζονται καλή. Φαγητό, νερό, σπίτι και αγάπη.
0: Πω! Δηλαδή, αν το πονέσουμε, πονάει και η καρδιά τους, Κίκο.
1: Ναι, Πόκο μου, και η αγάπη δεν πρέπει να πονάει ποτέ.
0: Ναι, Κίκο, αλλά για δες τα ζώα της φάρμας. Τα γαϊδουράκια πρέπει να τα χτυπάμε για να πάνε πιο γρήγορα.
1: Όχι, Πόκο μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Τα ζώα της φάρμας δουλεύουν πολύ και κουράζονται και αυτά σαν εμάς. Παιδιά, πώς τα φροντίζουμε?
2: Με καθαρό χώρο, με φαγητά και χωρίς φωνές.
0: Ναι, αλλά τα ζώα του δάσους, αυτά είναι διαφορετικά, σωστά. Ζούνε πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ χαρούμενα.
1: Καλά, θα ήταν χαρούμενα και ελεύθερα αν δεν χαλούσαμε το σπίτι τους, Πόκο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δάση.
2: Βέβαια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν τζέμε και δεν πειλάζουμε τα ζώα.
0: Το δάσος είναι το σπίτι τους και εμείς κάθε φορά δεν το προσέχουμε καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ζούγκλες για να βρουν τα ζώα λίγη ησυχία.
1: Δεν είσαι και τόσο σίγουρος, Πόκο μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν και φυλακίζουν τα ζώα της ζούγκλας, ενώ αυτό που τους αξίζει πραγματικά είναι...
2: ελευθερία, σεβασμός,
3: να ζουν στο σπίτι τους.
0: Πόσο άδικα φερόμαστε στα ζωάκια. Έτσι μου έρχεται να τρέξω να βουτήξω στη θάλασσα, να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος στη φύση.
1: Δυστυχώς ούτε εκεί θα γλιτώσεις, Πόκο. Να, για δες εδώ αυτή τη χελώνα με το τυλιγμένο πλαστικό γύρω της. Και η θάλασσα πονάει όταν δεν την προσέχουμε.
2: Τα παιδιά κρατάμε τη θάλασσα καθαρή και βοηθάμε τα ψάρια.
0: Πω, Κίκο, αυτό το βιβλίο είναι πολύ στενοχωρητικό τελικά.
1: Όχι, μωρή Πόκο. Αυτό το βιβλίο μας θυμίζει ότι όλα τα ζώα παντού, στην πόλη, στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα και στη θάλασσα...

0: σου θα το δεις.
1: Και όταν βλέπουμε αδικία,
2: παρατηρήσετε κακοποίηση κάποιου ζώου.

0: στην αξί σου θα το βρεις.
1: Κίκο, αυτό το βιβλίο μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να σέβομαι, να αγκιάζομαι και να αγαπάω.
2: Σωστά, Πόκο μου. Γιατί όπως μ' αρέσει να λέω, η μαγεία στην οποία πιστεύεις είσαι εσύ. Η βοήθεια στην οποία ελπίζεις είσαι εσύ. Και η αλλαγή που περιμένεις, εσύ είσαι πάλι, Πόκο. Εσύ και μόνο εσύ.
3: Όχι πόνο, μόνο χάδι, όχι φόβο, μόνο αγάπη,
4: καρδόνα κουφή.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Πάμε ραδιόφωνο, είπα, πάμε ραδιόφωνο.
7: Πάμε!
6: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
8: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
6: Παναγιώτη,
8: Πετρούλα,
6: τον Δημήτρη,
9: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
10: τον Άγγελο.
6: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
10: τέχνη του γκράφιτι
6: και ταξίδια στο διάστημα.
7: Απολαύστε!
11: Σε έναν πλανήτη, άπειρα έτη φωτός μακριά από το κέντρο του σύμπαντος, σε μια μικρή χώρα της Μεσογείου, σε μια περιοχή 80 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Ασπροβάτα, μια διαστημική ομάδα φανατικών με το σινεμά μαθητών, οι ραδιολογοτέχνες, θα σας παρουσιάσουν την Κυριακή 11 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ την εκπομπή με τίτλο «Η ζωή μας μια ταινία», με θέμα τι άλλο, το σινεμά. Θα θυμηθούμε μουσικές, θα περιηγηθούμε στην ιστορία, θα ακούσουμε προτιμήσεις και κριτικές. Θα σας περιμένουμε να συνταξιδέψουμε σε αυτό το μαγικό μας ταξίδι.
12: Τι ψάχνεις, μπρο?
13: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
12: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
13: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψες τη τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
14: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
13: Έλα τώρα, ρε Φίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
14: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
12: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
14: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
13: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
12: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
14: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
12: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
14: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
13: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
12: Ούτε κι εγώ.
14: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Pia.
1: Soy Gomón.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αίθουσα σχολείου. Πρώτη ώρα.
2: Μάτια μισόκλειστα, καινούριος καθηγητής.
1: Καλημέρα παιδιά, ας γνωριστούμε. Όνομα και λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
3: Εκείνη η παύση, αυτή που όλοι σκεφτόμαστε. Γιατί δεν λέμε απλά όνομα και επώνυμο?
4: 5 λέξεις δεν αρκούν. Πώς θα χωρέσεις μια ολόκληρη ύπαρξη σε 5 λέξεις?
1: Όνομα, okay. Το λέω κάθε μέρα. Αλλά λίγα πράγματα για τον εαυτό μου.
3: Δηλαδή, τι θέλει?
2: Χόμπι. Τραύματα παιδικής ηλικίας.
1: Ζώδιο.
4: Να πω ότι μου αρέσει ο ύπνος. Αυτό με χαρακτηρίζει αρκετά.
2: Λένε ότι 5 λέξεις αρκούν για να περιγράψουν έναν άνθρωπο.
3: 5 λέξεις... Εμένα, δεν μου φτάνουν ούτε 5 ώρες.
2: Και αν πω ήσυχη, θα βρεθεί κάποιος που θα πει, όχι, απλά δεν μιλάς.
4: Αν πω κοινωνική, κάποιος θα πει, ναι, αλλά μόνο με τους φίλους σου.
1: Αν πω, είμαι δυναμική, για κάποιον θα είμαι απλώς κουραστική.
3: Ο εαυτός μας δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Είναι αυτός που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη.
4: Είναι αυτός που βλέπουν οι φίλοι μας.
2: Είναι αυτός που βλέπουν οι καθηγητές.
1: Είναι αυτός που βλέπει κάποιος που μόλις μας γνώρισε.
3: Κάθε άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει κρατάει μέσα του μια διαφορετική εκδοχή μας.
2: Με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ ολόιδια.
3: Καμία αντικειμενικότητα δεν μπορεί να περιγράψει έναν άνθρωπο.
4: Γιατί και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε γνώμη για τον εαυτό μας κάθε εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα είμαι ήρεμη. Την Παρασκευή είμαι κουρασμένη από όλα και από όλους.
2: Γιατί δεν είμαστε σταθεροί.
1: Αλλάζουμε.
2: Μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε.
3: Ίσως τελικά η ερώτηση δεν θέλει σωστή απάντηση.
1: Ίσως αρκεί να πούμε ποιοι είμαστε σήμερα.
5: Όπα, όπα ρε παιδιά, πολύ μιλώ. Μα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Είστε αντικειμενικές, αλλά πόσο πια.
6: Ναι, δεν άργησες λίγο.
5: Όχι και άργησα, λίγο υπερβολή.
7: Λοιπόν, stop. Μπορώ να πω κάτι? Αυτή η ερώτηση, το πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, με αγχώνει περισσότερα από τα διαγωνίσματα.
6: Ναι, γιατί στα διαγωνίσματα τουλάχιστον ξέρεις τι δεν ξέρεις.
8: Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, να πω την αλήθεια ή την έκδοση που ακούγεται πιο νορμάλ.
4: Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε λίγα πράγματα, πόσα είναι λίγα?
5: Εξαρτάται. Αν θες να τελειώσει γρήγορα το μάθημα, πολύ λίγα.
7: Αν θες να σε θυμούνται, λίγο δράμα.
8: Εγώ πάντως, πάντα λέω. Μου αρέσει η μουσική και ο ύπνος. Πιάνει όλες τις φάσεις της ζωής μου.
7: Κι όμως, αυτό λέει πολλά.
4: Ναι, γιατί δεν λέμε ποτέ τι δεν μας αρέσει.
6: Όπως το να μιλάς μπροστά σε όλη την τάξη.

0: φάση. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν είμαστε ένας χαρακτήρας.
1: Είμαστε ομαδικό project.
2: Με κακές συνεννοήσεις.
3: Με πολύ κακές συνεννοήσεις.
4: Το χειρότερο είναι ότι όλοι σε κοιτάνε λες και περιμένουν σπίτι ζωής.
5: Να ρωτήσω κάτι. Αν πω είμαι ήσυχη και μετά να δουν να γελάω δυνατά, ακυρώνεται.
0: Όχι, απλά απέκτησες να skills.
3: Οπότε τελικά, ποιος είναι ο σωστός εαυτός?
1: Όποιος είσαι όταν δεν σε κοιτάει κανείς.
4: Οκ, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω κάτι χαζό για ισορροπία.
2: Οκ, έχω ιδέα. Αντί για 5 λέξεις, μία φράση. Μία. Χωρίς πολλή σκέψη.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο αγχωτικό.
3: Όχι, είναι καλύτερο. Σαν story που θα σβηστεί.
4: Να το κάνουμε με σειρά και κανείς δεν σχολιάζει. Deal.
5: Αλλά αν γελάσετε, χάνετε.
3: Οκ, ξεκινάω. Σήμερα είμαι πιο ήρεμη από όσο δείχνω.
5: Καλή αρχή.
4: Σήμερα προσπαθώ να μην τα πάρω όλα προσωπικά.
0: Οκ, σήμερα είμαι κουρασμένη, αλλά ακόμα εδώ.
1: Ρε παιδιά, γιατί βγήκε τόσο σοβαρό?
2: Γιατί είπαμε αλήθεια. Θες πιο ανάλαφρο.
4: Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
0: Ναι, γιατί δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις.
3: Απλά λες πού βρίσκεσαι. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό. Ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν ίδια χθες.
1: Ή με άλλους ανθρώπους.
2: Ή αν με σταθετούσαν δημόσια.
5: Άρα τελικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
1: Να πω κάτι. Αν μου έλεγαν πες μας ποιος είσαι, θα κολούσα.
2: Ναι, αλλά αν σου έλεγαν τι σε εκνευρίζει, θα μιλούσες μία ώρα.
3: Ακριβώς.
4: Ή τι κάνεις όταν βαριέσαι, εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας.
5: Ή πώς αργείς να απαντήσεις τα μηνύματα.
0: Αυτό είναι το πιο ειλικρινές από όλα.
1: Ναι, γιατί άλλος απαντάει σε 2 λεπτά και άλλος σε 2 με 3 εργάσιμες.
2: Επίσης, θα έπρεπε να ρωτάνε, τι κάνεις όταν αγχώνεσαι.
1: Ή τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς.
4: Ή ποιο τραγούδι κολλά στο repeat.
3: Αχ, αυτό μ' αρέσει να σας τραγουδήσω κάτι.
6: Όχι!
5: Ορίστε, αυτά είμαστε.
0: Οκ, γρήγορα. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια.
3: Λέω σε λίγο και δεν πάω ποτέ.
1: Σκέφτομαι σενάρια που δεν θα συμβούν.
4: Απαντάω στο μυαλό μου, όχι δυνατά.
5: Ανοίγω το κινητό χωρίς λόγο.
0: Οκ, είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Τελικά, δεν θέλει κόπο.
2: Θέλει χαλαρότητα.
3: Και λιγότερη σκέψη.
4: Και λιγότερο τι θα πούνε.
5: Γιατί ο εαυτός μας
0: φαίνεται πιο πολύ στα μικρά.
1: Οκ, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν μας έβαζε κάποιος να συστηθούμε στο Instagram, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα.
4: Όχι βρε, εκεί θα έγραφα travel vibes και be kind και το λύσαμε.
0: Εγώ θα έβαζα σίγουρα ένα τραγούδι από πίσω για να καταλάβουμε το mood.
5: Ναι, αλλά και αυτό ψεύτικο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, άλλο σε αυτό σχολείο, άλλο στα stories, άλλο στο σπίτι.
3: Τελικά, όντως δεν έχουμε έναν εαυτό. Έχουμε πολλούς, σαν διαφορετικές εκδόσεις.
2: Limited edition όμως, δεν τις βλέπουν όλοι.
4: Πάντως, αν έπρεπε να πω 5 λέξεις για μένα τώρα, θα αρχωνόμουν κανονικά.
1: Εγώ θα άλλαζα λέξεις κάθε μέρα.
5: Κάθε ώρα.
0: Ίσως τελικά αυτό είναι ο εαυτός μας. Όχι λέξεις, αλλά το ότι αλλάζουμε.
3: Και το ότι δεν χωράμε σε μία απάντηση μπροστά σε έναν καινούριο καθηγητή.
2: Ειδικά πρωί.
1: Οπότε, αν μας ξαναρωτήσουν ποιοι είμαστε...
4: Να πούμε απλά, είμαστε σε εξέλιξη.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν απαντούσαμε ειλικρινά στην ερώτηση, το μάθημα θα καθυστερούσε κανένα μισάωρο.
4: Και ο καθηγητής θα έλεγε, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε αύριο.
1: Γιατί δεν είναι απλή ερώτηση, σαν να σου λένε, διάλεξε ποιο κομμάτι σου θα δείξεις.
5: Ναι, και πρέπει να διαλέξεις γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
2: Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή λέω πάντα το πιο safe.
3: Όλοι το κάνουμε. Λες κάτι που δεν θα σε εκθέσει.
4: Που δεν θα σε παρεξηγήσουν.
0: Που δεν θα δημιουργήσει πολλές ερωτήσεις.
5: Τι θα γινόταν όμως, αν λέγαμε κάτι τελείως άκυρο.
1: Τύπου.
5: Δεν ξέρω, ίσως κάποια πληροφορία για τα ζώα.
2: Ή με λένε Ναταλία και αλλάζω γνώμη συνέχεια.
3: Ή με λένε Έλενα και σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μιλάω.
2: Αυτό τελικά δεν είναι άκυρο, είναι απλά ανθρώπινο.

0: Άρα ίσως δεν φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δεν είναι πάντα ωραίο, ούτε τακτοποιημένο.
1: Και όπως έχουμε καταλάβει, δεν χωράει σε 5 λέξεις.
0: Και ίσως αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι.
3: Οπότε, αν το σκεφτείς, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση
0: είναι ότι δεν έχει μια σωστή απάντηση.
4: Αυτό ήταν το podcast μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
7: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
9: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
10: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από 2 παιδιά του σχολείου.
12: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
13: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
14: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά.

0: Pardon, où est la porte B12?
1: Entschuldigung, wo ist das Gate B12?
2: Excuse me, where is Gate B12?
1: Σκέψου να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις.
2: Είμαι η Αρετή.
1: Και εγώ η Κέιση.
2: Είμαστε μαθήτρες Λυκείου και μέσα από το νέο μας podcast ανακαλύπτουμε τη δύναμη της γλωσσομάθειας.
1: Πώς οι ξένες γλώσσες ανοίγουν επαγγελματικές και προσωπικές πόρτες? Πώς μας φέρουν πιο κοντά σε άλλους πολιτισμούς?
2: Αν θες να μάθεις, έλα μαζί μας στο podcast
3: Languages, a passport to new opportunities.
1: Μην αφήνεις τις ευκαιρίες να χαθούν στη μετάφραση.
2: Γλωσσομάθεια, το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Πόσες ώρες περνάς στο κινητό σου?
1: Πόσες φορές έχεις συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι που είδες στο Instagram ή στο TikTok?
0: Τα social media είναι άραγε φίλος ή εχθρός για τους εφήβους?
1: Είμαστε το Πόσκο του πρώτου λυκείου Πηλέας
0: και σήμερα συζητάμε για τις συνέπειες και την προσφορά των social media στη ζωή των νέων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που όλοι σχεδόν οι νέοι βιώνουν. Το χάσμα γενεών στην επικοινωνία. Μιλώντας με μεγαλύτερους, πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Νέες λέξεις και εκφράσεις συνεχώς δημιουργούνται και κάπου εκεί οι μεγάλοι αναρωτιούνται. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπες?
1: Εμείς λοιπόν οι μαθητές αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας αν γνωρίζουν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Άραγε, θα γελάσουμε ή θα κριντζάρουμε.
2: Ο πρώτος καθηγητής μας είναι ο κύριος Πι. Γεια σας κύριε Πι, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Πολύ καλά, σας ακούω.
4: Για δεύτερο καθηγητή σήμερα έχουμε την κυρία Α. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Την κυρία Πι και τον κύριο Νι. Γεια σας.
6: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Θα σας πούμε κάποιες λέξεις, κάποια slang όπως τα λέμε εμείς, από τη δικιά μας γενιά και θα θέλω να πείτε, θέλουμε να μας πείτε τι νομίζετε ότι σημαίνει το κάθε ένα. Θα σας πούμε κάποιες από τις λέξεις και απλά θέλω να μας πείτε τι νομίζετε ότι είναι ή άμα ξέρετε κάποιες από αυτές.
2: Ξέρετε τίποτα για slang, κυρία?
5: Τι?
2: Slang,
5: δεν έχω ιδέα. Γιατί πράγμα μιλάς?
2: Εντάξει, καλά ξεκινάμε.
5: Δεν έχω ιδέα γιατί πράγμα μιλάς.
2: Πρώτη λέξη, ντελούλου.
6: Ντελούλου, εγώ ξέρω προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν έχω μάθει πρόσφατα. Και έμαθα ότι υπάρχει και ορισμός, βγαίνει από το delusion, παρέστηση, ότι είναι κάποιος που γενικά ζει σε παρεστήσεις. Κάπως έτσι.
5: Ναι. Και εγώ έτσι είχα έχω την έννοια του λίγο πιο τρελός.
3: Καμία σχέση, δεν νομίζω.
5: Ντελούλου.
2: Α, να ξέρετε.
5: Το λέω για μια μαθήτριά μου. Είναι τελείως ντελούλου.
2: Γεια σου, νομίζω το λέγαμε στην εποχή μου. Ότι είναι άλλα ντάλα.
4: Φλεξ. Ας κάνω ακόμα μια άλλη πρόταση για να το καταλάβετε. Ναι. Εγώ φλεξάρω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, εγώ φλεξάρω τα λεφτά μου, για παράδειγμα. Τι νομίζετε ότι είναι?
3: Φλεξάρω τα χρήματά μου, για παράδειγμα, είπες. Κανονίζω τα οικονομικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
5: Το flex νομίζω είναι αυτό όταν προβάλλω, όταν έτσι διαφημίζω αυτό που είμαι, αυτό που φοράω, αυτό που κάνω. Κάπως έτσι το θεωρώ.
6: Είναι αυτό που λέτε το φλεξάρω. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί αυτό.
4: Τι νομίζετε ότι είναι το cooked?
5: Cooked.
4: Θα σας κάνω μια πρόταση για να σας βοηθήσω.
5: Ναι, άμα μπορείς.
4: Εγώ δεν έχω διαβάσει για το διαγώνισμα, οπότε είμαι cooked.
5: Την έχω πατήσει, είμαι χαμένος.
4: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή.
4: Αυτό.
5: Α, όπως ο μαγειρεμένος είναι τελειωμένος.
2: Ναι, μαγειρεμένος αυτό.
5: Ναι, οκ.
2: Cooked.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω το cooked. Cooked, ναι, μαγειρεύω, αλλά το cooked, όχι.
6: Εγώ εδώ θα σηκώ στα χέρια ψηλά.
5: Το ίδιο και εγώ, το cooked δεν μου λέει κάτι πέρα από το... Το μαγειρεύω από το cook.
6: Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς?
4: Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα.
6: Okay.
4: Δεν έχω διαβάσει το διαγώνισμά μου, οπότε είμαι cooked.
6: Α, την έχω πατήσει δηλαδή, κάπως έτσι.
4: Ναι, ακριβώς έτσι.
2: Πρέπει να πείτε ότι δεν έχω κάνει κάτι και έπρεπε να το κάνω αυτό. Την πάτησα.
5: Οκ. Να μάθουμε και κάτι.
2: Το ghost ή αλλιώς ghosting.
3: Είσαι φάντασμα? Είσαι κάτι παράξενο, όχι?
2: Άμα πάω να πω ότι έκανα ghost κάποιον, πώς. Τι νομίζετε ότι είναι?
6: Εγώ έχω την εντύπωση αυτό ότι παρακολουθώ κάποιον, είτε σε social είτε έξω από το σπίτι του, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι και σωστό σε αυτό καθόλου.
5: Εγώ τον ghost το αντιλαμβάνομαι ότι εξαφανίστηκα ή απομάκρυνα κάποιον όταν σημαίνει έκανα ghost, ότι εξαφανίστηκα εγώ από τη ζωή του, έτσι το αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, αυτό είναι με λίγα λόγια.
4: No cap.
5: No cap.
4: No cap.
5: Χωρίς καπέλο, δεν έχω ιδέα.
4: Ναι. Σημαίνει με λίγα λόγια ότι χωρίς
2: λέω χωρίς αλήθεια, ψέμα. Λέω αλήθεια.
4: Δηλαδή θα λέω αλήθεια.
5: Α, χωρίς να έχω δηλαδή περίβλη κάτι.
4: Ναι, χωρίς περίβλη. Ψέμα.
5: Χωρίς ψέμα, ναι.
2: Ναι, αυτό.
4: No cap.
6: Όχι. Ούτε εγώ, παιδιά, εδώ, καθόλου. Όχι, δυστυχώς. Καθόλου καμία επαφή, ούτε καν σαν αρχικά μπορώ να το πάρω.
5: Ναι.
6: Όχι, για πείτε μας. Εγώ θέλω να μάθω τουλάχιστον.
5: Ή παράδειγμα εγώ.
4: No cap σημαίνει ότι θέλω να πούμε κάτι, ότι λέμε αλήθεια, δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα.
5: Okay.
4: No cap χρησιμοποιείται ως όχι ψέμα.

0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν καπελώνω κάτι από το καπάκι, ξέρω εγώ κάπου, καπάκι, δεν το κουκουλώνω κάπως έτσι.
2: Κάτι ναι, είναι κάπως αυτό, ναι. Δεν το κουκουλώνω.
1: Okay.
3: Τη λέξη cringe. Cringe, όχι, δεν το γνωρίζω.
4: Cringe. Περίεργο, τύπου ήου.
3: Ναι,
4: ανατριχιάζω αυτό το στυλ.
3: Σωστά.
2: Ναι.
0: Red flag, τι πιστεύετε ότι είναι?
4: Red flag. Αυτό. Κόκκινη σημαία. Είναι ένα σημάδι που μου δίνει ο άλλος και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, είναι κόκκινη σημάδι, δηλαδή μην το χωρίσετε.
4: Γνωστό αυτό.
2: Lock in.
1: Λοιπόν, lock in, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάλι λόγω αγγλικά, έτσι, λόγω της. Αυτά που ξέρω από αγγλικά, είναι ότι και επικεντρώνομαι σε κάτι για να το καταφέρω. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, αν ήθελα από ποτέ να το χρησιμοποιήσω και θα έλεγα lock-in, ότι προσπαθώ, έχω επικεντρωθεί σε κάτι για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας.
0: Εγώ, σαν έκφραση, δεν την έχω ξανακούσει. Μόνο και εγώ, ότι καταλαβαίνω με αγγλικά, ότι έχω κλειδώσει, έχω κολλήσει, κάπως έτσι.
2: Με λίγα λόγια, σημαίνει ότι κλειδώνομαι και συγκεντρώνομαι σε κάτι. Αυτό. Okay. Ναι.
0: Toxic.
3: Τοξικός. Αρνητικός.
2: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα γενεών στην επικοινωνία και αν ναι, πώς νομίζετε ότι αυτό μπορεί να γεβηρωθεί?
4: Τεράστιο χάσμα γενεών, φάνηκε νομίζω, και θεωρούσα ότι είμαι και από τους πιο νέους καθηγητές. Κάτι θα μπορούσα κάποιον να καλύψω. Απορώ τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια, οπότε είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών ως προς την επικοινωνία σίγουρα. Το έχουμε δει και οι προηγούμενες γενιές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει τώρα. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, η δική μου δεν καταλαβαίνανε όταν συζητούσαμε τους συνομιλίκους μου. Τι μπορεί να γίνει? Να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να ερχόμαστε κοντά σε εσάς, να μην σας αποπέρνουμε τα πάντα. Να είμαστε open-minded απέναντι σας και να μην παρεξηγούμε τα πάντα. Αλλά και εσείς οι έφηβοι να μην μας αποπαίρνετε με το παραμικρό. Δεν θέλουμε το κακό σας και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Ξέρουμε ότι μας θεωρείτε γέρους, γριές κτλ. Αλλά θέλουμε να σας προσεγγίζουμε. Η πλειοψηφία τουλάχιστον.
2: Ναι.
4: Αυτό, οπότε θεωρώ ότι χρειάζονται βήματα και από τις δύο μεριές. Ναι. Η τέξη του τάγκο που λένε.
5: Πολύ
4: αυτό.
3: Σίγουρα υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ γεριότερων ανθρώπων και νεότερων. Το πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα πρέπει οι παλαιότεροι συνεχώς να προσπαθούν να είναι σε επικοινωνία με τους νέους για να μπορούν να φουγκράζονται και να μαθαίνουν το λεξιλόγιο τους, αλλά ακόμα και οι νέοι θα πρέπει να, να κάνουν προσπάθεια να εξηγούν στους μεγαλύτερους αυτό που σημαίνει κάθε φορά αυτό που θέλουν να πούνε με συντομογραφίες. Να το πούμε έτσι.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει χάσμα και πάντα, πάντα υπάρχει στις γενιές με διάλογο, με το να μας εξηγείτε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και αντίστοιχα και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι που εσείς δεν το καταλαβαίνετε γιατί ήταν της γενιάς μας, πάλι με εξήγηση, με διάλογο νομίζω λύνονται όλα και βελτιώνουν και την επικοινωνία. Και με σεβασμό εννοείται ο ένας και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο της εκάστοτε γενιάς.
1: Εγώ θεωρώ ότι το χάσμα γενναιών παρατηρείται κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ερχόμαστε σε επαφή με 200-300 παιδιά, πόσα είναι εδώ πέρα κάθε μέρα, τα ακούμε διαρκώς και μαθαίνουμε. Σίγουρα όχι όλα. Αλλά εγώ, παραδείγματος χάρη, το Ντελούλου θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει ένα παιδί πέρσι από την πρώτη ηλικία. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος, ειλικρινά, αλλά κάποιο παιδί μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει. Και θεωρώ ότι είναι και από τις αγαπημένες μου λέξεις, δηλαδή τη χρησιμοποιώ πλέον και εγώ. Αλλά τα κενά που έχουμε, νομίζω, είναι πολύ λίγα. Λόγω και δουλειά.
0: Σε σχέση με τους γονείς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε σχέση με κάποιους που δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με παιδιά.
0: Με εφήβους.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
6: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορεί το λεξιλόγιο μας να μην είναι ίδιο πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέληση για επικοινωνία, υπάρχει και τρόπος να συνεννοηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον και σίγουρα θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
7: Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας που τόλμησαν να
8: απαντήσουν σε ερωτήσεις. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Γεια σας!
10: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
9: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
7: κάνει να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
11: Είμαστε οι Schoolgans.
12: Τα αφήσουμε εδώ!

0: σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε εντός λίγο επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
8: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
9: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
10: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αυγούστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόβουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
1: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

δυο σου χέρια ψάχνω το φως. Τα λόγια γίνονται σκουριά κι

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio. 24 ώρες μαζί.
2: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του Θεοδιού. Κάντε ακουστεί.